πάρε όποιο δρόμο, όποια κορφή. Ρώτα όποιο δέντρο θέλεις. Μ' ακούς? Οι δρόμοι όλης της γης βγαίνουν στην καρδιά μου. Μην ξεχαστείς κοιτάζοντας το φως. Τ' ακούς? Να'ρθείς.

τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ζω μόνιμα εισοδεμένο, παρετημένο σε κλουβί σε ταράτσα μέσα στι ακαθαρσίε του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλου και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρί πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρί κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματική βία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίε και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγεία του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

άφησα να μην ξέρω. Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη. Δεν έχω βλάψει στη ζωή μου ένιγμα. Δεν έλυσα κανένα. Ούτε κι αυτά που θέλαν να πεθάνουν πλάι στα παιδικά μου χρόνια. Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. Το κράτησα ως τώρα αχάλαστο, ανεξήγητο, γιατί ως τώρα δυο λογιών κρασάκι έχουν λιμένα και άλυτα που μου τυχαίνουν. Συμβίωσα σκληρά με ένα ψηλό καλόγερο που κόκαλα δεν έχει και δεν το ρώτησα ποτέ ποιας φωτιάς γιος είναι, σε ποιο θεό ανεβαίνει και μου φεύγει. Δεν του λιγόστεψα του κόσμου τα προσωπιδοφόρα πλάσματά του. Του ανάθρεψα του κόσμου το μυστήριο με θυσία και με στέρηση, με το αίμα που μου δόθηκε για να τον εξηγήσω. Ό,τι ήρθε με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση, έτσι το δέχτηκα και έτσι τα αποχωρίστηκα, με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση. Ένιγμα δανείστηκα, ένιγμα επέστρεψα. Άφησα να μην ξέρω πως λύνεται ένα χτες, ένα εξαρτάται, το ένιγμα των ασυμπτώτων. Άφησα να μην ξέρω τι αγγίζω, ένα πρόσωπο ή ένα

Βιάζομαι. Ούτε και σένα σε παρέσυρα στο φως να σε διακρίνω. Στάθηκα Πινελόπη στη σκοτεινή ολιγορία σου. Κι αν ρώτησα καμιά φορά πως λύνεσαι, πηγή αν είσαι ή κρίνη, θα ήταν κάποια καλοκαιριάτικη ημέρα που Πινελόπες και όχι μας κυριεύει αυτός ο δαίμον του νερού, για να δοξάζεται το ένιγμα πως μένουμε αξεδίψαστοι. Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη, αναμάρτητη, αξεδίψαστη. Στο ένιγμα του θανάτου πάω ψυχωμένη.

Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου.

0: ενεργεί από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκι. Και να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Απέραντη λασπότοποι και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης. Στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλίμα.

Μάκιο. Μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιεράπετρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός, που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της. Αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ρεμπέτικα που περπάτησαν στους δρόμους του κόσμου μας. Ο Απόστολος Χατζηχρήστος ερμηνεύει «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», στιχουργός Κώστας Μάνεσης, 1949.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Εθνική άντεξε στην ασφυκτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λίον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοντεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με τον δικέφαλο ως το τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνγκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.

0: κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο προχωρεί.
2: Τα αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Απέραντη λασπότοποι και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης. Στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιεράπετρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίδι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός, που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της. Αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Δεν υπάρχει κράτος.
1: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και τους Ελλήνες σε όλη τη γη. Ακούτε Ράδιο Κόσμος από τις Σέρρες.

πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς

0: Εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
7: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή, έχει γίνει viral.
8: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
7: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
8: Μετά, πρώτα τα υλικά.
7: Supermarket Kanza.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10-240.

Κόσμος στους 93.

ρυθμία και από τη δική μου έκφραση ο Ξαρχάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Νίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Απέραντη λασπότοποι και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης. Στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιεράπετρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα Φόν.

0: Der Lion σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός, που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της. Αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα και ακούτε το ραδιοκόσμο στους 93. Να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλώς ήρθες Οκτώβριε. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος.

0: Πρόσεξε καλά, μην με ξανασπρώξεις, γύρω ξυφτύλα.
1: Ας το διάλο από το χάμου. Κακό χρόνο να έχεις.
2: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
1: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία. Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
0: Να μου κάνεις τη χάρη. Το άκουσε τι είπες, μου έβρισε το θείο.
3: Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και ακόμη ένα νέο της showbiz αλλά Hollywood. Κορίτσια, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί εδώ η Σάντρα Μπουλόκ μας έχει ένα μυστικό. Σάντρα Μπουλόκ, το beauty προϊόν που έχει μαζί της στα γυρίσματα. Ένα μικρό αλλά χρήσιμο beauty μυστικό αποκάλυψε η Σάντρα Μπούλοκ μέσα από τα social media με αφορμή τα γυρίσματα της νέας ταινίας, στην οποία επιστρέφει στο γνώριμο ρόλο της Έλλη Όουενς. Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram δίνοντας στους followers της μια προσωπική ματιά στα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στη τσάντα του χαρακτήρα της. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ένα προϊόν περιποίησης μαλλιών, το οποίο φαίνεται πως έχει γίνει απαραίτητο για την ίδια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η Μπούλοκ μίλησε με ειλικρίνεια για τα μαλλιά της, εξηγώντας πως είναι ιδιαίτερα σγούρα και δεν είναι πάντα εύκολο να τα τιθασεύσει. Όπως ανάφερε, έχω τρελά μαλλιά, είναι σγουρά και προσπαθώ να τα τιθασεύσω, αλλά δεν λειτουργούν όλα. Στη συνέχεια πρόσθεσε, αυτό το λάδι τιθάσευσε τα μαλλιά μου, είναι υπέροχο, όλοι θα έπρεπε να το λατρεύουν. Πρόκειται για ένα ανάλαφρο έλαιο μαλλιών που συνδυάζει διαφορετικά φυτικά έλαια και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει απαλότητα και λάμψη χωρίς να αφήνει βαριά αίσθηση. Για τη Σάντρα Μπούλοκ φαίνεται πως αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να διατηρεί τα μαλλιά της πιο περιποιημένα ακόμη και μέσα στις απαιτητικές συνθήκες των γυρισμάτων. Εννοείται πως θα το ψάξω, δεν υπάρχει περίπτωση.

περίπτωση. Θα βρω περισσότερες πληροφορίες και σίγουρα θα σας ενημερώσω, κορίτσια, για εμάς που έχουμε πολύ σγουρά μαλλιά και δεν μπορούμε συνέχεια να τα τακτοποιούμε, να τα κάνουμε ίσια και πιστολάκι και όλα αυτά. Οπότε θα το μάθω και θα επανέλθω.

0: Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και τα νέα της Showbiz. Διαλέγουμε πάντα να πούμε τα πιο ευχάριστα, τις πιο όμορφες ειδήσεις και εννοείται προσπαθούμε να βρούμε να έχουν και λίγο χιούμορ. Η Ναταλία Γερμανού αυτοσαρκάστηκε για την ηλικία της και πρότεινε με χιούμορ τη δημιουργία Καπί TV. Μια αναδρομή στα χρόνια της δισκοτέκ έκανε η Ναταλία Γερμανού στον αέρα της εκπομπής της όταν άκουσε το self-control και άρχισε να θυμάται τα μαγαζιά στα οποία χόρευε τη μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 1980. Η παρουσιάστρια προσπάθησε να θυμηθεί τις δισκοτέκ της εποχής, αναφέροντας μεταξύ άλλων την Μπαρμπαρέλα και το Καλούχα. Όταν όμως διαπίστωσε ότι δεν έβρισκε εύκολα κάποιον στο πλατό να μοιραστεί τις ίδιες αναμνήσεις, αυτοσαρκάστηκε. Συγκεκριμένα ανάφερε ότι δεν έχει ένα ζευγάρι μάτια να κουμπίσει πάνω και να της πούνε «εγώ το θυμάμαι». Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανείς και κατέληξε λέγοντας πως του χρόνου θα το κάνει Καπί TV. Στη συνέχεια συμπλήρωσε με χιούμορ ότι θα της κάνουν παράρτημα Καπί TV του χρόνου για να απολαύσει η νέα γενιά. Και η ίδια θα βγαίνει σε ζωντανή σύνδεση λέγοντας «γεια σας παιδάκια μου, είναι της εποχής μου αυτό, δεν έχω κάπου να πιαστώ, του χρόνου Καπί TV».
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου, Λουκάνικα Φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economousseres.gr.
7: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
8: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
7: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο.

0: και 28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
1: Μετά. Πρώτα τα υλικά.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η Εθνική άντεξε στην ασφικτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λίον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με τον δικέφαλο ως το τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνγκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε Ράδιο Κόσμος, εδώ παρέα με την Νικολίνα Κότα. Για να διαβάσετε τα νέα της ημέρας μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr. Επίσης μπορείτε να ακούσετε μουσική στο cosmosradio.gr και για όποιος θέλει ξένη μουσική μπορεί να μπει στο cosmosradio.eu. Έχουμε διάφορες μουσικές από διάφορες χώρες, χαλαρωτικές, μαγευτικές που σας ταξιδεύουν.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 43 και πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε στην τηλεόρασή μας για εμάς που θα μείνουμε σήμερα στο σπίτι. Ερτρία στις 2:30 η αδελφή μου θέλει ξύλο. Τάρ στις 3:15 η χαρτορίχτρα. Ερτένα στις 8 η ώρα το απόγευμα ο ουρανοκατέβατος. Κάι στις 10:30 ο φαντασμένος. Και λίγο αργότερα, πιο αργότερα στις 12 η ώρα στο ΑΝΑΑΛΦΑ. Νοκάουτ στον έρωτα, πολλές κωμωδίες έχουμε σήμερα. Ελπίζουμε να γελάσουμε πραγματικά μέσα από τη ψυχή μας.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας σε όλους εσάς τους αγαπημένους μας ακροατές, στους φίλους μας τον Νίκο, τη Στέλλα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη και την Ελένη, την φίλη μας την Έφη, την αγαπημένη μου θεία την Ευθυμία, στον φίλο μας τον Βασίλη και τον Γιώργο, και να στείλουμε επίσης τα χαιρετίσματά μας και στον φίλο μας τον Ανδρέα που βρίσκεται στην Κύπρο.

0: Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές φράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες

0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμερα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Pavlidis Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
11: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
12: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
11: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, ανατολικά Στέρεα, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.

0: Ραδιοκόσμος του 93 και πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην αγαπημένη μας την πόλη, την όμορφη της Σέρες, και να βρεθούμε στο σινεμά Κρόνιο ΤΑΤ και το μαγικό λιχνάρι για τους μικρούς μας αγαπημένους μας φίλους. Έως την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, καθημερινά μία προβολή στις 5:30 το απόγευμα και είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Επίσης η ταινία Digger, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ και την Τρίτη στις 6 Οκτωβρίου στις 7:30 το απόγευμα. Εννοείται ακόμη μια ταινία βασισμένη στο παγκόσμιο best selling μυθιστόρημα, το ημερολόγιο της Βερίτη. Πάμε να δούμε τις προβολές. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7:30 το απόγευμα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousaires.gr.
2: Ο έκτος Κρικρή Σούπερ Σπούν, η Μαραθώνιος, δεν ήταν απλά μια αθλητική διοργάνωση, αλλά ένα τεράστιο πάρτι που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, γράφοντας ιστορία με έναν εντυπωσιακό ρεκόρ συμμετοχών. Στο αγωνιστικό κομμάτι του ημιμαραθώνιου 21 χιλιόμετρα, μεγάλος νικητής στους άνδρες αναδείχθηκε ο Γιώργος Ιατρουδέλης, ενώ στη δεύτερη και τη τρίτη θέση ακολούθησαν ο Βασίλης Τσάλμας, ο Τύρον Μαμούσα. Στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέκτησε η Αγορίτσα Καραγιάννη των Μαραθωνοδρόμων Σερών, με την Έλφη Λεμπίδα και τη Σίλβια Σλάκοβα να συμπληρώνουν το βάθρο. Έχουμε όμορφες φωτογραφίες μπροστά μας, μπορείτε να μπείτε και εσείς στο ίντερνετ και να τις δείτε. Πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους όσους παρευρέθηκαν εκεί και κάναν όλο αυτό το μεγάλο αγώνα. Πραγματικά μεγάλη μικρή, μαζί με τα παιδιά τους, μαζί με τα μωρά τους, έτρεξαν δίπλα-δίπλα με τα παιδιά τους, ενώ δεν έλειψαν οι πιο ασταμάτητοι γονείς που διέσχισαν τη διαδρομή, σπρώχνοντας ακόμη και τα παιδικά καρότσια. Η εικόνα των μικρών αθλητών να τερματίζουν γεμάτη περηφάνεια και χαμόγελα ήταν...
0: Κόσμος.

εκδοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Ράδιο Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ευρώπη. Ο καιρός στην Ευρώπη για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 χαρακτηρίζεται γενικά από ήπιες φθινοπορεινές θερμοκρασίες με το πιο ζεστό καιρό στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα. Οι ενδεικτικές θερμοκρασίες και συνθήκες σε ευρωπαϊκές πόλεις Αθήνα-Ελλάδα, ήπιος καιρός με θερμοκρασίες γύρω στους 21 βαθμούς έως 24. Κίεβο-Ουκρανία περίπου 19 βαθμούς Κελσίου, Μόσχα-Ρωσία γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, Αγία Πετρούπολη-Ρωσία στους 15 βαθμούς Κελσίου, Στοκχόλμη-Σουηδία 14 βαθμοί, Βερολίνο-Γερμανία στους 21 βαθμούς, Βιέννη-Αυστρία περίπου 22 με 23 βαθμούς Κελσίου και Άμστερνταμ-Ολλανδία 19 βαθμούς Κελσίου.

0: στο ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιαδά 8, Αλεξανδρούπολη 11, Καβάλα 9, Σέρες 10, Θεσσαλονίκη 12, Κοζάνη και Ιωάννινα 9 βαθμούς, Κέρκυρα 16, Άρτα 11, Κεφαλονιά 17, Πάτρα 14, Πύργος 10, Καλαμάτα 11, Κύθυρα 18, επίσης 18 και στην Μήλο, Σύρος και Χανιά. 19 στο Ηράκλειο, 20 Κάρπαθος, Ρόδος 20, Κωσικοσίνων βαθμούς, Σάμος 18, Χίος 17 και στη Λίμνο 16 βαθμούς.
1: Τι

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος στους 93, παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανδάκης. Από μένα εύχομαι να έχετε καλό υπόλοιπο της ημέρας και να είσαστε πάντοτε καλά. Φιλιά πολλά και γεια σας.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
12: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
13: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
14: Εγώ.
13: Πες μας, Αλέξανδρε.
15: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
13: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
15: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.

0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Απέραντη λασπότοπη και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης. Στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιεράπετρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός, που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της. Αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικά Στέρεα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδροπόλη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
4: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας καλωσορίσω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να είσαστε καλά και το εύχομαι. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά και σήμερα στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες στιγμές που θα τις μοιραστούμε παρέα, τουλάχιστον έως τις μία το μεσημεράκι, έως ότου συναντήσουμε την Κέλλη Εμμανουλίδου. Σας καλωσορίζω στη συντροφιά. Ελπίζω να σας βρίσκουμε καλά. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε και καλημέρα. Και τα αγαπημένα μας τραγούδια μαζί με όλες τις σκέψεις όπως συνήθως. Και σήμερα θα μοιραστούμε κοντά σας με όλα τα νέα και τις ειδήσεις που τρέχουν σε μια καθημερινότητα η οποία είναι λίγο σκληρή, κυρίως τη Δευτέρα. Και σήμερα τυχαίνει να είναι Δευτέρα, είναι 5 του μηνός. Πιο πρωινή από όλους μας είναι η Νικολίνα που μας κρατάει με λίγα λόγια πολύ ωραία συντροφιά το πρωί, χωρίς να μας κουράζει, και ωραία τραγούδια. Σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, γιορτάζει η Χαρά, η Τίνα. Χρόνια σου πολλά Χαριτίνη. Εκεί στην Έγκλη, χρόνια πολλά Χαρά, χρόνια πολλά Τίνα, με υγεία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Λοιπόν, είδαμε και την Εθνική Ελλάδος εχθές. Τουλάχιστον όσοι την παρατηρήσαμε και όσοι είμαστε φίλοι που μας αρέσει το ποδόσφαιρο, κυρίως η Εθνική Ελλάδος. Δυστυχώς δεν είδαμε σπουδαία πράγματα. Ευτυχώς άλλαξε η νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο και οι παίκτες που όλοι αναζητούσαμε μπήκαν ως αλλαγές. Ενίσχυσαν την ομάδα. Προσπαθούμε κάτι να κάνουμε μπροστά, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη. Κάτι γίνεται σε αυτή την Εθνική. Θέλει κάτι περισσότερο. Το τι είναι αυτό, οι προπονητές το ξέρουν και οι σύμβουλοι του. Και χρειάζεται και ένα μυαλά και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές. Παλιοί προπονητές, μεγαλωμένοι με νοοτροπίες διαφορετικές, δεν νομίζω ότι μπορούν στο σύγχρονο επιθετικό ποδόσφαιρο να βοηθήσουν ιδιαίτερα. Δεν θα πω περισσότερα, ούτε ανάλυση θα κάνω, ούτε αναλυτής. Είμαι συγχαρητήρια στην Εθνική που τα κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη θέση και να πάρει την ανάλογη ισοπαλία. Και μπράβο. Και το τηλέφωνο, αν θέλετε κάτι, είναι στη διάθεσή σας. Απευθείας χτυπάει στο στούντιο. Σε μένα δηλαδή, και μιλάμε αν θέλετε στον αέρα, 2-3-2-10-6-33-33.

πέρασε μια φωτιά από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα και αυτό το νέο δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Η φωτιά αυτή πέρασε στο Σουφλί και είναι ανεξέλεγκτο το πυρηνικό μέτωπο. Πέρασε στον Εύρο, στο Σουφλί, στο χωριό Ρούσα, από τη Βουλγαρία η φωτιά. Προσπαθούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, πρέπει να σηκωθούν αεροπλάνα. Έχει 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη που παλεύουν εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρή φωτιά. Για άλλη μια φορά καίγεται ο Εύρος.

Παραγουάη πάλι έπεσε ένα χαλάζι που σκεφτείτε ότι είναι σαν μια μεγαλύτερο από μπαλάκι του πινκ-πονκ και έγινε ζημιά σε αυτοκίνητα, έμειναν χωρίς ρεύμα χιλιάδες οικογένειες, περίπου στα 15 εκατοστά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Τι άλλο έχουμε στη Δευτέρα μας, την πρωινή Δευτέρα? Ένας γιατρός έπεισε μια γυναίκα να κάνει διπλή μαστεκτομή χωρίς να έχει τίποτε η γυναίκα, αλλά την κορόιδεψε για να βγάλει και αυτό στα λεφτά του, όπως φαίνεται. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές και όλο αυτό το ρεπορτάζ έγινε στο Open, στο ρεπορτάζ του Άγγελου Βουράκη. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι ανάμεσά μας. Όπως είπαμε, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν άνθρωποι που άλλοτε καταλαβαίνουμε ότι είναι καλοί άνθρωποι και χαιρόμαστε να μιλάμε μαζί τους, και άλλοι οι οποίοι σήμερα το πρωί, ας πούμε εγώ, μάλλον με έναν τύπο ο οποίος τι έκανε για να καθαρίσει το διάδρομο της επιχείρησής του, και ενώ περνούσε δρόμο σε κεντρικότατο δρόμο της πόλης, έβγαλε ένα φυσιτήρι και φυσούσε όλη τη σκόνη. Ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε ένα φυσίνεφο σκόνης και κοιτάζω τον τύπο με το φυσιτήρι. Καλά, του λέω, δεν τρέπεσαι, βρε, τι κάνεις πρωί-πρωί? Μου λέει, τι κάνω? Καλά, λέω, με το φυσιτήρι μας γέμισε σκόνη, μπήκε στα μάτια μας, γεμίσαν τα ρούχα μας. Δεν μπορείς να ρίξεις λίγο νεράκι? Άμα ρίξω νερό, λέει, μετά θα λένε κάποιοι ότι έριξα νερό. Και σε παρακαλώ, του λέω, σοβαρευτείτε λιγάκι. Μα είναι δυνατόν ό,τι του κατεβεί του καθενός να κάνει σε όποιον δρόμο, σε κεντρικότατο σημείο μιας πόλης, περνάει δρόμος από το πεζοδρόμιο? Είναι δυνατόν? Κι όμως είναι δυνατόν. Όλα μπορούν να συμβούν.

Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα φίλοι και φίλες παρέα στην Ισπανία. Ο Πέτρο Σάνσεθ, που έτσι κι αλλιώς ο Πέτρο Σάνσεθ δεν είναι πλέον ιδιαίτερα αγαπητός στο λαό, στον κόσμο δηλαδή, κήρυξε εκλογές και ετοιμάζονται για πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Μετά και από αυτά που έγιναν στη Θέουτα, και όπως σας λέω εγώ, το μεταναστευτικό είναι το πρώτο πρόβλημα στην Ευρώπη. Παρότι κάνουν πολλοί ότι δεν βλέπουν, γιατί έχουν γεμίσει τις τσέπες τους και τα μαύρα ταμεία των κρατών τους, και πολλοί δεν θέλουν να λέμε την αλήθεια γιατί δεν τους συμφέρει. Οπότε τι να κάνουμε, λυπόμαστε, αλλά έτσι είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργεί πολύ διαφορετικούς αριθμούς και καινούργιες πολιτικές σε όλο το πολιτικό σύστημα, σε όλη την Ευρώπη. Και όσοι παλιοί εθελοτυφλώνοι προσπαθούν να κατηθούν με νύχια και με δόντια και κάνουν ό,τι δεν βλέπουν, κακό και στον εαυτό τους κάνουν, αλλά και στους πολίτες. Κατά τα άλλα, η Εθνική Ελλάδος, και πάλι μου λέει ο Νίκος ότι ήταν καλή, θέλει κάποιο δέσιμο στο κέντρο. Λοιπόν, Νίκο μου, δεν ξέρω, εγώ προπονητής δεν έχω κάνει, έπαιξα πολύ ποδόσφαιρο στη ζωή μου, αλλά και εγώ βλέπω κάποια αδυναμία. Να δούμε και στους επόμενους αγώνες. Έρχονται και αυτοί. Σε λίγες μέρες θα αντιμετωπίσουμε τον επόμενο αγώνα, θα τον βρούμε δηλαδή μπροστά μας, η Εθνική Ελλάδος, και νομίζω είναι στις 13 Νοεμβρίου, και ως τότε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου είναι όντως, θα πάμε στην Ολλανδία και θα πάμε στη Johan Cruyff Arena της Ολλανδίας, και μετά τις 13 Νοεμβρίου, στις 16 Νοεμβρίου θα παίξουμε στην Λάρισα, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με την Ιουγκοσλαβία, με τη Σερβία. Αυτοί είναι οι δύο αγώνες που θα δείξουν πώς θα τα πάμε και αν τα πάμε ιδιαίτερα καλά. Τραγούδι, διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, κάνα δύο τραγούδια και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88. 819.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η Εθνική άντεξε στην ασφικτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λίον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την Ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία που ελπίζει να

0: προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με τον δικέφαλο ως το τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνγκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
1: Κόσμος στους 93.

αρχίσαμε με τα φιλιά, μην ανησυχείτε καθόλου. Ο Κιτοκίνη. Ψάχνοντας φυσικά για να βρούμε την Οκιτοκίνη, δηλαδή τι μπορεί να κάνει αυτό το προϊόν, ας το πω έτσι, αυτή η εφαρμογή του υπολογιστή του ανθρώπου, να ξέρετε σίγουρα ότι κάνει θαύματα. Και ότι η Οκιτοκίνη, όπως είπα, Οκιτοκίνη είναι μια ορμόνη μας, ένα νευροπεπτίδιο που παράγεται στον εγκέφαλο και απελευθερώνεται από την υπόφυση, λέγεται ορμόνη της αγάπης. Προκαλεί πάρα πολλά και στον τοκετό και στο θυλασμό και στους κοινωνικούς δεσμούς και στη μείωση του άγχους. Και πώς αυξάνεται η οκιτοκίνη? Με τα φιλιά, τις αγκαλιές, το μασάζ και τη σεξουαλική επαφή. Καλημέρα.

εύχομαι να ξυπνήσετε καλά, όχι όπως εμείς. Δηλαδή να έχετε τον άνθρωπό σας γύρω, γιατί εμείς που επιλέξαμε τον δρόμο των Εργένιδων δεν είναι και εύκολα τα πράγματα το πρωί. Θα μου πεις, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και δεν τρέχεις να φροντίσεις πολύ αυτόν που αγαπάς. Γιατί συνήθως μερικές φορές τα αγόρια παίρνουμε ένα ρόλο να τρέξουμε να φροντίσουμε το κορίτσι που αγαπάμε και λατρεύουμε, να έχει το πρωινό του, να έχει το, την τυροπιτούλα του, την κασεροπιτούλα, τα αυγουλάκια του, το μελάκι του. Ενώ μόνος ξυπνάς, δεν τρως τίποτε για πρωινό, γουργουρίζει το στομάχι, ίσα ίσα κάνεις κάνα καφέ, προλαβαίνεις να πιεις ένα δεύτερο, τρέχεις στην τουαλέτα. Ό,τι βλακεία σου έρθει την κάνεις και δεν έχεις κανέναν έλεγχο να σου πει μη εκείνο, μη το άλλο, οπότε καταλαβαίνετε, από τη μια τα βλέπουμε άσπρα, από την άλλη μαύρα. Εσείς όμως που έχετε το φιλί σας το πρωινό, σίγουρα είσαστε πιο τυχεροί. Και πολύ καλά κάνετε να είσαστε τυχεροί στη ζωή σας, σας ζηλεύουμε. Αλλά τι να κάνουμε, όλοι δεν τα καταφέρνουμε πάντα καλά στον τομέα αυτό που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Τώρα, όπως η αγαπητή μας η Μαρία που σήμερα την αποχαιρετούμε, την ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, την κυρία Μαρία Αλεξανδρού, αν έχεις κανένα δυο παιδιά, τρέχεις το πρωί, φιλιά από εκεί, φιλιά από εδώ, φιλιά στο μικρό, φιλιά στο μεγαλύτερο, φιλιά στο σύζυγο. Είδες, γεμίζει η ζωή σου. Πέρα το ότι μετά αρχίζουν τα αρχιευαχ, τι να μαγειρέψω σήμερα, πώς να κάνω το μαλλί, πού να πάω, τι να αγοράσω στα παιδιά, τι ρούχα, πώς θα πάνε στο σχολείο, τι θα γίνει με το φροντιστήριο. Όλα τα υπόλοιπα είναι, εξαρτώνται από το πρώτο φιλί. Είδες εκείνο το φιλί τι κάνει καμιά φορά. Είπα για πρώτο φιλί. Ας πάμε και στο πρώτο τραγούδι. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το Love Me Do, το πρώτο single των Beatles. Το τραγούδι που έγραψαν ο Τζον Λένον και ο Πολ Μακάρτνεϊ. Και αυτό για αγάπη μιλάει, οπότε θα το συναντήσουμε αμέσως και θα σας το χαρίσουμε.

Όπως δηλώσατε για τις ομπρέλες συμμετοχή, όλοι θα περάσετε να τις πάρετε σιγά σιγά. Προτιμήστε από Τετάρτη και μετά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εορτασμούς. Εορτασμούς στην Νέα Δημοκρατία. Συμπληρώνει 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Το πάρτι έχει προγραμματιστεί να γίνει στον Γκάζι στην Αθήνα. Γιατί εδώ που τα λέμε, σχεδόν όλα στην Αθήνα γίνονται. Η περιφέρεια, και πολλές φορές το λέω στην Αθήνα, μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι ξεχασμένη. Και από μεγάλες διαφημίσεις για τα περιφερειακά μέσα, τα οποία πρέπει να βάλεις βίσμα μέσω για να πάρεις μια διαφήμιση μεγάλη πανελλαδικής εμβέλειας, και είναι κρίμα, γιατί ποιος να προλάβει να πρωτοβάλει μέσω, γίνεται οριμαγδός, πανικός, και δεν μας αρέσει αυτή η Ελλάδα του πελατειακού κράτους που πρέπει να παίρνουν τηλέφωνα σε βουλευτικά γραφεία ή σε υπουργούς για να παίρνουμε μια διαφήμιση ενώ την αξίζουμε. Και δυστυχώς έτσι γίνεται. Και δεν είναι μόνο η διαφήμιση. Η περιφέρεια δεν πρέπει να ξεχνιέται. Η Αθήνα έχει γίνει ένα τεράστιο κράτος από μόνη της. Ξεχνά, θυμάται μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα μέρη, και κυρίως τα μέρη που είναι και περισσότερα κριτικά, που συνορεύουν και με άλλους νομούς, είναι ξεχασμένα, όπως είναι και οι Σέρες και η Δράμα, για παράδειγμα. Η Καβάλα, επειδή είναι ένα πέρασμα προς την Τουρκία, έχει αρκετούς που την περνούν και αφήνουν αρκετά χρήματα. Το λέω υπενθυμίζοντας και στους τοπικούς βουλευτές, υπουργούς κλπ, αλλά και σε άλλους ανθρώπους, ότι περιφέρεια δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Είναι και οι άλλες περιοχές. Πέρα από αυτό, είχαμε επίθεση σήμερα το πρωί με χειροβομβίδα, πέρα από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και της γιορτής της. Επίθεση με χειροβομβίδα το πρωί. Σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα, οι δράστες επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Ευτυχώς, η χειροβομβίδα δεν εξεράγει. Στη Νέα Ιωνία έγινε επίθεση και δέχτηκε μια 54χρονη γυναίκα, μια κοπέλα, δέχτηκε επίθεση οδηγός ταξί από έναν 35χρονο, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ της έκοψε μέρος του αυτιού της. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πετρούπολη, τραγωδία τα ξημερώματα. Συγκρούστηκαν μοτοσυκλέτες. Ένα 24χρονο παιδί έχασε τη ζωή του από το άγχος τους για να τρέξουν για τη δουλειά. Όπως σας έχω πει, το άγχος το πρωί είναι καταστροφικό. Φωτιές, όπως σας είπαμε, στο Σουφλί και στη γύρω περιοχή, εκεί σε κάποια χωριά που πέρασε φωτιά από την Βουλγαρία. Και επίσης είχαμε και την Εθνική Ελλάδος με το αποτέλεσμα 0-0. Αυτές είναι προς το παρόν οι κύριες ειδήσεις της ημέρας που μοιραζόμαστε μαζί σας. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ θα συναντήσουμε τον Κωστή Μαραβέγια. Τραγούδι του συγκροτήματος 2002, αν θυμάμαι καλά.

Κωστής ο Μαραβέγιας, η ώρα είναι 11 παρά 5. Ο χρόνος περνάει γρήγορα και εμείς είμαστε εδώ παρέα σας. Σήμερα ευχόμαστε και πάλι στη Χαριτίνη και στη Χαρά χρόνια πολλά. Και εσείς που βγαίνετε να τεινάξετε το χαλί σας, το λερωμένο ή οτιδήποτε σπίτι και βλέπετε στον κάτω όροφο, δηλαδή από κάτω σας, ότι είχε απλώσει ένας άνθρωπος τα ρούχα του, πλυντήριο δηλαδή, θα πρέπει να σας το πει κανείς, να σας κάνει κάποιος παρατήρηση, να μαλώσετε, να σας κόψει ότι δεν θα το τεινάξετε την ώρα που έχει απλωμένα ρούχα? Είναι όπως αυτός ο τύπος με το φυσιτήρι πρωί-πρωί που καθάριζε το μαγαζί του, αλλά έριχνε τη σκόνη σε όλους τους περαστικούς. Δεν τον ενδιέφερε. Έτσι λοιπόν, το λέω αυτό ως παράδειγμα. Βλέπουμε από κάτω πρώτα το μπαλκόνι μας. Έχει μπουγάδο άλλος. Δεν βγούμε ντούμε το χαλί να το πετάξουμε με όλα τα σκουπίδια πάνω του και τις σκόνες. Θα το σεβαστούμε λίγο. Θα πάμε στο άλλο μπαλκόνι. Αν έχουμε, αν δεν έχουμε, θα περιμένουμε. Ή θα βάλουμε την ηλεκτρική σκούπα. Ή περνούν πεζοί από κάτω. Κάποιοι βγαίνουν, τεινάζουν ό,τι βρούνε και από κάτω περνάει ο κόσμος. Δεν είναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να τα λέμε. Πρέπει κάποιος να τα σκέφτεται από μόνος του. Λοιπόν, θα πάμε σε μικρό διάλειμμα, τραγούδι, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τα Προόδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321-068-996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
6: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή, έχει γίνει viral.
7: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
6: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
7: Μετά, πρώτα τα υλικά.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις ΣΕΡΕΣ, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Ανατολικά Στέρεα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Τρίκαλα, Χανιά, 22 Ηράκλειο, Λίμνος, Αλεξανδρούπολη, 25 Γιαννιτσά, Άρτα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες.
10: Κόσμος στους 93.

Κύριος Διονυσίου και παρέα ο Pixlax, ο Φίλιππος Πιάτσικας με τους Pixlax μαζί, δηλαδή και με τον Μπαμπιστόκα. Γιατί πολλές φορές αυτοί οι δύο δημιουργοί έχουν δημιουργήσει και τα δικά τους προσωπικά άλμπουμ. Σε λίγο θα συναντήσουμε την Χαρούλα Αλεξιώς. Τότε να σας πω ότι σήμερα είναι 5 του μηνός. Γιορτάζει χαρά και χαριτίνη, το λέμε άλλη μια φορά. Και τι μπορείτε να διαβάσετε στο cosmosnews.gr που έχουμε μαζί μας. Νίκος Παπαθανάσης, πρόσκληση για ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Με απόφαση των απληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Νίκου Παπαθανάση, η κίνηση αυτή. Ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου, κρίσιμο ποια κυβέρνηση θα διαχειριστεί το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την ελληνική προεδρία. Ο κύριος Κυρανάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας έβγαλε ένα μεγάλο έτσι κείμενο, μπορείτε να το διαβάσετε όσοι θέλετε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επίσης μιλάει για την κυριακάτικη ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Η κυρία Λατινοπούλη μιλάει για τα υδρόμετρα των 500 εκατομμύριων ευρώ, πόσο έξυπνα είναι. Και στην Τουρκία είχαμε σεισμικό μπαράζ στη Νότια Τουρκία με τρεις δονήσεις, δηλαδή πιο πάνω από την Κύπρο. Εκεί επάνω. Για να λέμε Νότια Τουρκία, περίπου για να καταλαβαινόμαστε, τρεις δονήσεις με 5,2 ρίχτερ τη μεγαλύτερη ξύπνησαν μνήμες του 2023.

Καλοκαίρι ξανά τον Οκτώβριο θα κάνει ζέστη. Περνώντας από τις παραλίες, το Μπρατσάκι το αγαπημένο και το Στριμωνικό Κόλπο, είδαμε πάρα πολύ κόσμο να έχει τις πετσετούλες του, να κάνει ηλιοθεραπεία και αυτές τις μέρες που εμείς μιλάμε και είμαστε ο καθένας στις υποχρεώσεις του. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι τώρα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Αυτή είναι η Verve με το Bittersweet Symphony. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό αυτή την ώρα, να ξέρετε, θα πέσετε σε μποτιλιάρισμα. Και το κέντρο της Αθήνας το ίδιο για όσους μας ακούτε στην Αθήνα.

Πολύ παράξενο πάντως αυτά που συμβαίνουν και αυτά που γίνονται στον Άγιο Παντελεήμονα. Σε αυτό το μαγαζί που πέταξαν τη χειροβοβίδα είχε ξαναγίνει μια απόπειρα εγκληματικής ενέργειας. Δεύτερη επίθεση δηλαδή στο ίδιο κατάστημα. Μέσα σε ένα μήνα η δεύτερη αυτή εκδήλωση μίσους. Κάποιοι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να τα βρουν αλλιώς. Και δεν θέλουμε και πολύ για να τσατιστούμε, για να προσβάλλουμε έναν άνθρωπο. Με τον καλό το λόγο είμαστε συνέχεια όλοι οι περισσότεροι.

1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του αμφιλίου πολέμου στην Ελλάδα, η έκτη ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος συνέρχεται στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. Όλα αυτά το 1949. Σαν σήμερα το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός

στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1988 στη Χιλή το 54,8% καταψηφίζει την πρόταση να παραμείνει ο Πυρουνός ΣΕΤ για άλλα 8 χρόνια και είναι αρχή του τέλους για τη δικτατορία και εκεί. Στο Λονδίνο το 99, 104 άνθρωποι χάνονται και τραυματίζονται 100 άτομα γιατί σαν σήμερα συγκρούστηκαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας στο σταθμό του Πάντικτον. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης ο Κότσιρας, ο Έλληνας ο τραγουδιστής. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, και μας έχει χαρίσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Χαιρόμαστε γιατί υπάρχει πάντα στην ελληνική μουσική σκηνή και ένα από αυτά τα τραγούδια του θα το μοιραστούμε τώρα μαζί. Γιάννης Κότσιρας, χρόνια σου πολλά Γιάννη. Υγεία, ευτυχία και ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε και να μας χαρίζεις και άλλα πολύ πολύ ωραία τραγούδια να τα έχουμε διαχρονικά για πολλά χρόνια μαζί μας. Και όχι τραγούδια του κιλού και του μηνός, όπως πολλοί καλλιτέχνες.

τσιγάρο. Και ο Γιάννης ο Κότσιρας, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Με την μανία που έχουν κάποιοι καπνιστές, δηλαδή με λίγα λόγια. Τα τραγούδια αυτά σε στίχους της Ελένης Γιώγα, το τραγούδι αυτό, και μουσική της Ευαθίας Ρεμπούτσικα, πολύ αγαπημένη όλη αυτή η συντροφιά και όλη αυτή η παρέα που ενισχύει την καλή ποιοτική ελληνική μουσική εδώ και πολλά χρόνια, πέρα από τις δισκογραφικές εταιρείες οι οποίες προωθούν σαν μανιακές μέσα από τα social media διάφορα κοριτσάκια, αγοράκια, τα οποία πληρώνουν 5-10 χιλιάδες ευρώ για να κάνουν τα τραγούδια τους και τα προωθούν πάρα πολύ. Και έτσι γίνονται και μόδα στα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη γνώση να κατανοήσουν τι ακριβώς παίζεται πίσω από τη δισκογραφία. Στη Βρετανία και στην Αμερική διάφορα επεισόδια έγιναν, δεν θα τα πούμε γιατί για 2-3

ανθρώπους που δεν είναι καλά στα μυαλά τους και σήμερα θα ασχολείται όλη η επικαιρότητα στις τηλεοράσεις. Ας παραμείνουμε έχοντας λίγο καλοκαίρι στην καρδιά μας και λίγο περισσότερη αγάπη και όλα καλά θα πάνε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό για μια σκούπα ηλεκτρική. Όσοι θέλετε δηλώστε συμμετοχή στο email μας ή στο τηλέφωνο της εκπομπής. Είναι μια σκούπα ηλεκτρική για το σπίτι, πολύ καλό μοντέλο και μεγάλης αξίας, η οποία θα έρθει στα χέρια ενός τυχερού, μιας της χερής ακροάτριας για το μήνα Σεπτέμβριο, το μήνα που διανύουμε. Τελείωσε ο διαγωνισμός με τις ομπρέλες. Πάμε για την ηλεκτρική σκούπα τώρα. Στο email μας και στα τηλέφωνα.

0: αγαπημένη μας ακροάτρια, η κυρία Νίκη, μου λέει ότι περπατάει από την πλατεία Εμπορίου και δεν νιώθει ιδιαίτερα καλά. Καλημέρα, κυρία Νίκη. Για πείτε μου πώς τα βλέπετε τα πράγματα εκεί. Λέτε ότι...
1: Καλημέρα. Δεν θα ήταν όμορφο να έχει πράσινο λουλούδια εκεί το πάρκο. Περνάει όλος ο ξένος ο κόσμος από εκεί.
0: Ναι. Έχει πράσινο, νομίζω έχει γκαζόν. Λουλούδια δεν έχει.
1: Δεν έχει τίποτε, είναι στεγνό.
0: Ναι, είχαν μπει κάποια λουλούδια στην άκρη του δρόμου, αλλά τώρα είναι... τα βγήκανε. Μπήκαν και βγήκαν μάλλον.
1: Δεν ξέρω ποια πλευρά λέτε. Εκεί...
0: όταν περπατάμε από τον πεζόδρομο, κάποια στιγμή είδα κάποια λουλούδια. Τώρα και εγώ, πώς να σας πω, πηγαίνοντας...
1: Όπως είναι τα αστικά...
0: Ναι, ναι, για την πλατεία Εμπορίου λέτε, ή για τα αστικά.
1: Τα παγκάκια από την πίσω πλευρά.
0: Α, εκεί στα αστικά είναι ξηρασία, έχει γίνει έρημο Σαχάρα εκεί.
1: Ναι, εκεί, εκεί είναι το κομμάτι, λέω.
0: Γιατί εγώ λέω το άλλο απέναντι, νομίζω ότι λέτε το άλλο απέναντι. Εκείνο το κομμάτι είναι το γκαζόν κάει και δεν υπάρχει νομίζω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και τι προτείνετε, τι λέτε να βάλουμε. Τι προτείνετε στο Δήμο, στη Δήμαρχο, τι λουλούδια θα θέλατε να βλέπετε εκεί?
1: Αρκεί να είναι πράσινο και όμορφο, όποια λουλούδια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
3: Κόσμος στους 93.

κυρία Νίκη, αν θυμάμαι καλά, μας ανέφερε λίγο πριν το διάλειμμα για τα φυτά και για ορισμένα σημεία της πόλης των Σερών που δεν έχουμε, και δεν είναι μόνο στις Σέρες, σε αρκετές πόλεις δεν έχουμε ωραίους κήπους. Η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουμε πολύ σημασία. Αν πάει κανείς στο εξωτερικό και δει τι κήποι υπάρχουν στα πάρκα, δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν αμάν για να βρουν ένα κήπο και να τον κάνουν θησαυροφυλάκιο. Θυμάμαι στην Τσεχία, δε. Πω, πω, πω. Τι λουλούδια, τι φυτά. Και ξέρετε, δεν είναι πολύ δύσκολο. Εάν έχουμε κήπο στην αυλή και στον μπαλκόνι, μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ ανθεκτικά φυτά. Και στον ήλιο και στη ζέστη και στο κρύο, και να έχουμε και ανθισμένα λουλούδια όλο το χρόνο. Όπως είναι η αγγελική, για παράδειγμα, όπως είναι η πικροδάφνη, όπως είναι το βιβούρνο, όπως είναι το πιξάρι, όπως είναι τα ωραία τα φωτίνια, που είναι πολύ ανθεκτικά φυτά σε όλα τα εδάφη, και επίσης όπως είναι και το λιγούστρο, όπως είναι ο ελαιαγνός, όπως είναι η λεβάντα. Σκεφτείτε τώρα να είχαμε λεβάντα εκεί γύρω, πέρα από τον καζόν, δηλαδή δεν είναι μόνο ένα καζόν, το δένδρο λίβανο, η χαρουπιά, κυσός, εντάξει θέλει προσοχή, αλλά όλα θέλουν αγάπη και λίγο φροντίδα. Υπάρχουν λοιπόν δήμοι σε όλη την Ελλάδα που δεν φροντίζουν ιδιαίτερα τις πόλεις, όχι μόνο στις Σέρες, σε πολλές πόλεις. Υπάρχουν όμως και άλλοι που φροντίζουν. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε μια αρπαχτή, να βάλουμε 50 λουλούδια για να πληρώσουμε κάποιο φίλο και μετά να τα βγάλουμε για να βάλουμε άλλα. Υπάρχουν ανθεκτικά λουλούδια όπως αυτά που σας είπα, που είναι για όλες τις εποχές. Αν κάποιος από εσάς γνωρίζει κάτι περισσότερο, με πολύ αγάπη να τον ακούσουμε. Να μας το πει, αν κάποιος ξέρει κάτι πιο πολύ για τα φυτά. Εγώ σας ανέφερα μερικά, έτσι που έχω στο μυαλό μου. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα και πολύ πολύ ωραία, και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.

Να πούμε ότι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Σουφλί, χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Άμεσα λοιπόν το κράτος επενεύει, πέρα από τα ελικόπτερα που είχαμε και τα αεροπλάνα πλέον. Αυτή την ώρα κινητοποιήθηκαν και άλλα εναέρια μέσα, επί τόπου βρίσκονται και πάνω από 150 πυροσβέστες. Μέχρι τώρα οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες, όμως υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Η φωτιά στο δάσος εκεί στο Σουφλί μπήκε από τη Βουλγαρία, από την απέναντι πλευρά. Καλημέρα σε όλους σας. Έχουμε μια πολύ ωραία ηλεκτρική σκούπα, την οποία δίνουμε δώρο σε έναν τυχερό ή σε μια τυχερή ακροατή ακροάτρια. Κλήρωση θα γίνει στις 10 του μηνός, όχι αυτού του επόμενου. Όλο το μήνα μπορείτε να στέλνετε για αυτή την σκούπα τα μηνύματά σας. Να σας πω ότι είναι της εταιρείας Ronson, είναι πάρα πολύ καλή, σε ένα βεραμά χρώμα και μικρή και πάρα πολύ δυνατή σκούπα με 3α κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό το δώρο αρκετά μεγάλης αξίας θα είναι το πρώτο βασικό δώρο για το μήνα που διανύουμε, για το μήνα Οκτώβριο. Επίσης θα έχουμε και κάποιες σημαίες να σας δώσουμε για δώρο όσο πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Αυτά θα τα μάθετε όσο περνούν οι μέρες και περνάει ο καιρός. Μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή και για αυτή τη σκούπα την Ronson στο τηλέφωνο της εκπομπής, στο 232 10 6 33 33. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε email 93fmstudio@gmail.com. Μία λέξη, papaki@gmail.com.

Φίλη μου η Γιώτα μου γράφει από την Κλάρισα: Βασίλη, να βάλετε στους κήπους σας, στους δημοτικούς, μου λέει, Δενδρολίβανο και Λεβάντα. Θέλουν λίγο ήλιο, αλλά αντέχουν και σε χειμώνα και σε καλοκαίρι. Δενδρολίβανο και Λεβάντα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα. Χαιρετίσματα στη Λάρισα, στα φωτεινά και σκοτεινά. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: ωραίο φυτό είναι το ριχόσπερμο, που είναι πολύ ωραίο και είναι πολύ ανθεκτικό και βγάζει και ωραία ανθάκια. Το ριχόσπερμο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Μας ακούτε από διάφορες περιοχές και χαίρομαι που έτσι, τα λέμε και μιλάμε και μιλάμε και για λουλούδια. Η κυρία Νίκη μας έδωσε το έναυσμα να κάνουμε 2-3 προτάσεις. Πολλά από αυτά τα λουλούδια που σας είπα και εγώ είναι θάμνη, αλλά είναι πολύ όμορφη. Και υποτίθεται ότι αυτά τα περιποιείται κάποιος. Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση. Αν υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Να πάμε μια βόλτα με τον Ορφέα Περίδη στο τραγούδι «Αχ να σε δω». Είναι 12 παρά 10, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Σε λίγο θα συναντήσουμε το Θανάση Αυγερινό Διαμαντόπουλο.

0: Θανάση μου, καλημέρα, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Ο Θανάσης μας ακούει, παρακαλώ.
1: Και βέβαια,
0: ωραία.
1: Να ευχηθούμε και πάλι καλό μας μήνα.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Ναι, βέβαια, 5 του Οκτώβρη σήμερα και Παρασκευό Σαββατοκύριακο πρωταγωνιστούσε η επαρχία Φιλίδος και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και όλη η Ορθοδοξία, αλλά επιδιώκουμε ακόμη περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα. Μιλάμε για την επιστροφή των θρησκευτικών κοιμηλίων που πετύχαμε μέχρι τώρα με την παρέμβαση του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης θεολόγου και λοιπόν πολιτικών και πολιτιστικών κοινωνικών παραγόντων. Ενήργησαν πάρα πολύ για να γίνει αυτή η επιστροφή και εμείς τους δώσαμε τα λείψανα του ηγέτη τους και αρχηγού τους στη Βουλγαρία, του Ρασίλ.
0: Δηλαδή πάρε δώσε ήταν η δουλειά.
1: Ήταν ένα πάρε δώσε, πέτσε και από παζάρια η διαδικασία. Το θέμα είναι ότι
0: θα βοηθήσουν λίγο αυτά να πέσουν τα ενίκια, να έχει ο κόσμος να φάει, να μην υπάρχουν άνεργοι άνθρωποι. Θα βοηθήσει δυστυχώς, λίγο αυτό το γεγονός να πέσει λίγο η βενζίνη. Οπότε όχι, εντάξει, όχι. Να πάμε στα άλλα της καθημερινότητας που ξέρεις εσύ τα οικονομικά καλύτερα.
1: Ναι, πάντως έγινε μια κίνηση και μία Οκτωβρίου τιμήθηκαν οι εκτελεσθέντες στην Κορμίστα που είναι σφαγιάστηκαν μέσα στο κοινοτικό κατάστημα στο υπόγειο.
0: Παλιές καλές εποχές. Παλιές καλές εποχές. Σε εισαγωγικά εννοώ.
1: Προχθές είχαμε και στο νέο σκοπό του Δήμου Μανώλη Παπά την εκτέλεση των 12 παιδιών, 18 παιδιών, νέα παιδιά από τις ίδιους κατακτητές και μεθαύριο την επόμενη εβδομάδα την άλλη. Οπότε δεν ξέρω, Σάββατο πέφτει, 17 Οκτωβρίου, εκεί έχουμε το μεγάλο ολοκαύτωμα στα
0: Σάββατο.
1: Άνω και κάτω Κερδίλια.
0: Σάββατο πέφτει, ναι, κάθε χρόνο
1: Σάββατο,
0: τα λέμε αυτά, ναι.
1: Ναι, που εκτελέστηκαν όλος ο ανδρικός πληθυσμός.
0: Όπως και στο Βιάνο της Κρήτης, νομίζω, ένα χωριό, ένα μέρος.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε αρκετές περιοχές, σε αρκετά χωριά, έτσι. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν ολόκληρα τα χωριά όταν υπήρχε αντίσταση. Και δεν υπήρχε προδοσία όπως έγινε και στα Κερδίλια, που δεν μίλησε κανείς δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν βρέθηκαν σπιούνι να προδώσουν τους Έλληνες στους ναζιστές. Αλλά στην επαρχία Φιλίδους από την αριστερή πλευρά, όπως πάμε στο νότο του Στριμώνα, ήταν οι Βούλγαροι. Δυτικά οι Γερμανοί, αριστερά ανατολικά οι Βούλγαροι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα δε, που μου είπαν οι κάτοικοι της Κορμίστας, είχαν κάνει την κοιλάδα της Σόφιας, περιλάμβανε όλο το νομό Σερών μέχρι κάτω, είχαν λιμάνι διεξόδου, το λιμάνι της Καβάλας.
0: Τότε φαντάζομαι, Θανάση, έτσι με το φτωχό μου το μυαλό, γιατί είμαι και αμόρφωτος ως άνθρωπος, φαντάζομαι ότι δεν έρεε τόσο πολύ το χρήμα όπως σήμερα, ούτε κρυπτονομία.

0: σκαρφίσματα, ούτε ευρά πολλά, ούτε. Και σκοτώνονταν οι άνθρωποι για να καταλάβουν ένα μέρος. Ενώ σήμερα δίνεις 100 χιλιάρικα, αγοράζεις ένα σπίτι στην Τούζλα, στην Τούζλον, αγοράζεις ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, αγοράζεις ένα σπίτι στην Κίνα, όπου θες, και δεν κάνεις πόλεμο.
1: Αν κάνουμε απογραφή στην Τούζλα, παραπάνω θα βγουν απογραφέ εμείς οι Βούλγαροι παρά εμείς οι Έλληνες που έχουμε πάει εκεί και έχουμε αγοράσει κόκκινα και κάνουμε μεταλλιόμενα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αυτοί οι Βούλγαροι που είναι παραπάνω οι άνθρωποι και καλώς ήρθανε, καλά κάνανε, βρήκαν το δικαίωμα και το άσκησαν το να αγοράσουν ένα σπίτι στο εξωτερικό. Μπορούν, αν φέρουν και τα δικαιώματά τους εδώ, γιατί έχουν δικό τους σπίτι, να ψηφίζουν σιγά σιγά και αυτοί.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μια εποχή που εξελίσσεται ταχύτατα.
1: Να ψηφίζουν οι άλλοι για μας.
0: Τι να κάνουμε αφού εμείς δεν πάμε.
1: Για το λόγο του ότι να ψηφίσει ο Βούλγαρος που είναι 9 μήνες στη Βουλγαρία και 3 μήνες στις Σέρες, στο νομό Σερών, στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος, προς τι. Εφόσον ό,τι και να ψηφίσει, αν ψηφίσει, δεν θα ζει εδώ πέρα.
0: Όχι, το ξέρεις ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που αγόρασαν σπίτια ζουν μόνιμα στην Τούζλα χειμώνα καλοκαίρι.
1: Α, γι' αυτό ξεκίνησαν και σχολεία βουλγάρικα να λειτουργούν.
0: Ακριβώς, και έχουν και δικές τους επιχειρήσεις οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και θέλουν και άλλα μαγαζιά να πάρουν, να κάνουν τη δική τους κοινότητα, γιατί βρήκανε θάλασσα και την λατρεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει κάποιο απογορευτικό. Γι' αυτό λέω εγώ ότι αν μείνουν θα συμμετέχουν αύριο μεθαύριο στα κοινά, γιατί αν ο δήμαρχος εκεί στην περιοχή δεν τους κάνει τα χατήρια, θα απαιτήσουν και αυτοί να βρουν έναν τρόπο να διεκδικήσουν πράγματα. Ωραία, είδες τι μας είπε η κυρία Νίκη, δεν έχει λουλούδια στην πάνω πλευρά ούτε φυτά της πλατείας εμπορίου και υπάρχει μια ξηρασία. Λέει, βάλτε κάποια λουλούδια, λέει μια πρόταση στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς η κυρία Νίκη δεν θα την ψηφίσει την αγαπητή Βαρβάρα την επόμενη φορά, αν δει κανένα 2-3 τέτοια πράγματα, και όχι μόνο η κυρία Νίκη, αρκετός κόσμος. Σκαρέλαμε τώρα να βάζουμε λουλούδια και να τα βγάζουμε.
1: Έχουμε το θετικό στο Δήμο Σερό να έχουμε δημαρχεύους, να έχουμε γυναίκα δήμαρχο, που οι γυναίκες ευαισθητοποιούνται περισσότερο στα λουλούδια παρά εμείς οι άντρες.
0: Ναι, αλλά είπαμε, ξέρεις ότι χρειαζόμαστε φυτά. Άλλοι βάζουν ακόμη και χαρουπιές, ας πούμε. Εμείς λέμε για δεδρολίβανο, λέμε για λεβάντα, λέμε για λιγούστρο, λέμε για φωτίνια που είναι πολύ ωραία και αντέχουν χειμώνα καλοκαίρι. Μπορεί να γίνει ένα μεθάμνο γύρω-γύρω, ένα πολύ ωραίο μέρος, αλλά πρέπει κάποιος να ασχοληθεί στο Δήμο και δεν μπορεί δήμαρχος πόσες δουλειές να κάνει. Εμείς εδώ ένα σταθμό έχουμε, Θανάση μου, και δεν μπορώ να μιλάω με 100 ανθρώπους την ημέρα, δεν προλαβαίνω. Σκέψου να είσαι δήμαρχος σε μια πόλη με 60.000 κόσμο, 70.
1: Πάντως αγωνίζεται.
0: Εντάξει, δεν την κατηγορούμε, δεν λέμε.
1: Έχει δίπλα της και μεγάλο στήριγμα από τον Νίκο Κουφωτόλη που είναι πολύ έμπειρος.
0: Ναι, αλλά θέλουμε κάποιον δασολόγο εκεί μέσα μάλλον. Κάποιον ασχολείται λίγο με τους κήπους
1: και
0: τα λοιπά.
1: Να τους κάνουμε μια πρόταση να πάρουν ένα Σαββατοκύριακο μια ομάδα 4-3 άτομα σε ένα αυτοκίνητο να χωράνε. Μέχρι την εξοχή Νέα Φιλαδέλφια εκεί στο Σοχό είναι χωριά που τα σπίτια τους είναι περιτριγισμένα από λουλούδια και θάμνους και δέντρα, οι αυλές τους. Εξοχή όπως πάμε στην Αρέθουσα, Σοχό και Στεφανινά, εκεί πιο δυτικά είναι η Φιλαδέλφια, η εξοχή, μιλάμε για κάτι χωριά που πραγματικά λες και φύτρωσαν τα σπίτια μέσα στο δάσος.
0: Έχεις δίκιο. Και έχουμε και πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν στις Σέρες. Ναι. Υπάρχουν φυτώρια πολλά που γνωρίζουν από θάμνους και τα λοιπά. Μπορούν να ασχοληθούν λίγο περισσότερο, να γίνει μια μελέτη, να γίνει ένα ωραίο έργο. Ωραία και η πισίνα, δεν λέω. Να δούμε και με τα νερά μας λίγο τι γίνεται, που είναι τα χάλια μας, τα μαύρα. Δεν μπορούμε να πιούμε νερό, φεύγουμε από τα χωριά μας. Δεν μπορούμε να μείνουμε γιατί πρέπει να κουβαλάμε νερό για μαγείρεμα.
1: Ναι.
0: Θα διορθωθούν δύο-τρία πράγματα.
1: Προηγουμένως που είχες επικοινωνία με τη Λάρισα, να ενημερώσουμε τους Λαρισαίους ότι και στα Τρίκαλα, τα Τρίκαλα είναι πολύ πράσινη πόλη. Και οι πλατεΐτες τους
0: μικρές... Τα Τρίκαλα είναι πανέμορφα.
1: Ναι, τα Τρίκαλα. Γι' αυτό το είπα, γιατί έχει παραπάνω από τρία καλά.
0: Οπότε είναι θέμα, λες, δημάρχου ή είναι θέμα συνεργατών?
1: Όλων των συνεργατών. Άλλωστε οι συνεργάτες ενημερώνουν τη δημαρχεύουσα ή τον δήμαρχο και εκτελούν τις
0: εντολές.
1: Εκτελούν τις αποφάσεις και τις εργασίες.

0: ακολουθείς σε εφαρμογή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Όλα,
1: τι να πω.
0: Ένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και πάντα χρειάζονται πολλοί.
1: Κάτι άλλο έχουμε για να πάμε στο διάλειμμα, θα περιμένεις?
0: Ναι, και γρήγορα, ναι, και χρειάζεται να δώσουμε συγχαρητήρια. Ναι. Γρήγορα, γρήγορα να δώσουμε συγχαρητήρια στον Γιώργο Σίκλο, που πάλι στην κατηγορία του πάνω από 60 ετών βγήκε, αναλύθηκε πρώτος στο μη μαραθώνιο στις Σέρες.
1: Συγχαρητήρια.
0: Και, όλους, και συγχαρητήρια κοντά στον Γιώργο, Γιώργο Σίκλο, σε όλους τους 1300 μέσα ήμουν και εγώ, που πήγε για τα 500 μέτρα και σταμάτησε στα 50, που τρέξαμε στο μαραθώνιο.
1: Ωραία. Στο πολύ, Θανάση μου. Καλημέρα.
0: Ευλογημένα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, αν κάτι θέλετε, παραμένει ανοιχτό και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος να μιλήσουμε, αν θέλετε κάτι να πούμε εκτός αέρα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το καστροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανο ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
9: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Απέραντη λασπότοποι και αποκαρδιωτικές εικόνες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης. Στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Μεγάλες ζημιές υπέστησαν η Ιεράπετρα, τα Ζωνιανά, το Μαλεβίζι και το Οροπέδιο. Πυκνώνουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα για τις αναφορές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα κατά την επίσκεψή της στη Βόρεια Μακεδονία, με το θέμα να περνά πλέον και θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφιαλτικές στιγμές έζησε μέσα στο ταξί της 54χρονη οδηγός, που δέχθηκε άγρια επίθεση από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να χάσει τμήμα του δεξιού αυτιού της. Αφορμή μια διαφωνία για τον τρόπο πληρωμής. Να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το συντρίψει στο Ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριό.

0: Με στόχο να προκαλέσει μαζικές απώλειες, φέρεται να σχεδίαζε ο πιλότος της Fly Dubai, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αέθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιάννητσα. 28 Καλαμάτα.

0: Μπαίνει σιγά σιγά και το φθινόπωρο, μπαίνει και ο χειμώνας και πολλά και διάφορα θέματα και προβλήματα. Δεν μιλάμε μόνο για τα λουλούδια. Θα πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο, ο οποίος αναφέρει ένα θέμα που έχει να κάνει όμως με την υγεία. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί στην εποχή της τεχνολογίας που ζούμε, κύριε Γιώργο, πήρατε τηλέφωνο να κλείσετε ραντεβού, αλλά από εκεί και πέρα τι έγινε, θέλετε να μου πείτε δύο λόγια
1: για το βρήκα έναν τοίχο μπροστά μου. Καταρχήν, καλημέρα και στο ακροατήριο σου.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, κύριε Γιώργο. Τι σας συνέβη?
1: Θέλω να κάνω επαναληπτική κολονοσκόπηση, πώς τη λένε, στο Παπαγεωργίου, στον κύριο Καπετάνο.
0: Ωραία.
1: Και λέω στον Παπαγεωργίου, το άλλο οξύμορο είναι το εξής. Στις αίρες έχουμε μηχάνημα στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μηχάνημα να κόβει τον πολύποδο αν έχεις. Που σημαίνει θα φας το καλώδιο μόνο, θα πιεις το καθάριστο που πίνεις
0: για να
1: σε κάνει την κοιλιά σου άδεια, και αν βρουν πολύποδα θα πας μετά έξω για να στο κάνω.
0: Ενώ στη Θεσσαλονίκη επιτόπου το κάνουν αυτό.
1: Επιτόπου.
0: Στο Παπα-Νικολάου.
1: Το Παπα-Νικολάου, ναι.
0: Όχι στο Παπαγεωργίου.
1: Στο Παπα-Νικολάου πάω εγώ, δεν ξέρω. Ενδεχομένως να έχει και το Παπαγεωργίου.
0: Ωραία, και πήρατε τηλέφωνο.
1: Εδώ οι ιδιώτες γιατροί έξω δικοί μας, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, έχουν μηχάνημα που αφαιρεί κιόλας. Αλλά κάνει 300 ευρώ.
0: Είναι ακριβό.
1: Και δεν έχει το νοσοκομείο τώρα, έλεος. Τέλος πάντων, αυτό είναι το δικό μας το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Πάμε στο Παπα-Νικολάου του. Για να κλείσεις ραντεβού με τον συγκεκριμένο γιατρό που με παρακολουθεί, τον κύριο Καπετάνο συγκεκριμένα, πρέπει να πάρω το 1566, τετραψήφιο, να κλείσω ραντεβού για να με δεχθεί.
0: Βέβαια.
1: Εκεί δεν κλείνεις ραντεβού ούτε τον πρωθυπουργό να έχεις μέσω.
0: Γιατί?
1: Και ο λόγος. Πρέπει το ίδιο το νοσοκομείο να ενημερώσει πότε έχει κενά. Δεν ενημερώνει ποτέ ή ενημερώνει όποτε και άμα. Εγώ όμως δεν μπορώ να ξέρω πότε, όποτε και άμα θα έχει κενά ραντεβού. Λίστα δεν υπάρχει, λίστα αναμονής. Ίσως προφανώς γιατί δεν θέλουν να δουν την γύμνια τους. Γιατί αν υπάρχει μια λίστα αναμονής κανένα 5-6 μήνες θα μαζευτεί ο κόσμος. Οπότε εκεί θα φανεί η γύμνια τους.
0: Να σας ρωτήσω
1: ούτε
0: κάτι.
1: Και απάντηση σου δίνουν.
0: Ωραία.
1: Ούτε και απάντηση υπάρχει.
0: Άρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γραφειοκρατικό, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν ξέρω τι υπάρχει. Πάντως για να κλείσεις πρέπει να έχεις τέτοια υπομονή να παίρνεις κάθε μέρα.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάθε μέρα δεν. Σας απάντησαν έτσι και σας είπα κάθε μέρα. Σας είπα κάθε μέρα μας παίρνει τηλέφωνο.
1: Πάνω από 15 φορές και ακούω την ίδια κασέτα. Δεν φταίνει η υπάλληλη που μιλάω. Είναι η ζέστα που είναι και πολύ ευγενική.
0: Κάποιος τους το λέει αυτό να το λένε μάλλον.
1: Το Ντουβάι.

0: Δουβάρι βρίσκεις, δουβάρι. Αν πετύχεις καμιά φορά, πότε, δεν σου λένε, ξέρεις, πάρε σε ένα μήνα, ρε παιδί μου, ναι, πάρε ναι, μία ναι. του μηνός, πάρε 7 του μηνός.
1: Εσείς όταν πήγατε στο γιατρό και το συναντήσατε, γιατί δεν πήρατε το κινητό του τηλέφωνο τώρα, έχουμε.
0: Δεν μπορείς.
1: Πάρετε
0: δεν
1: και το κινητό του γιατρού.
0: Να το κάνω τι.
1: Να το πάρετε ένα τηλέφωνο. Ναι, να μιλήσετε με τον ίδιο, γιατί αλλιώς δύσκολα τα πράγματα βλέπω.
0: Κύριε Σπανουλάκη, δεν τα καθορίζει αυτό το ραντεβού.
1: Ποιος τα καθορίζει, η γραμματεία.
0: Το 1566 θα πάρεις, θα σου κλείσει ραντεβού να πας στο Παπα-Νικολάου σε ένα άλλο γραφείο.
1: Ναι.
0: Για εκείνη την ημέρα έχει μαζέψει κανένα 10 άτομα και αυτοί θα καθορίσουν το ραντεβού πότε να πας για κολονοσκόπηση.
1: Ναι, καλά. Αν δεν είναι ο ίδιος ο γιατρός και είναι κάποιος άλλος, δεν πειράζει πάλι, φαντάζομαι.
0: Ομάδα έχει και δεν είναι. Ναι. Η ομάδα του καπετάνου είναι.
1: Ναι. Άρα είναι σχεδόν το ίδιο.
0: Ναι, δηλαδή. Δεν ζητάς για τον κύριο καπετάνο ζητάω ραντεβού, αλλά έχει ομάδα αυτή.
1: Κατάλαβα. Άρα πρέπει να πάτε εκεί από κοντά.
0: Δεν γίνεται. Ραντεβού με το 1566. Και εκεί να πας δεν θα σου κλείσω να το. Πρέπει να το κλείσει μέσα τηλεφωνικά. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αν θέλετε, κάντε ένα πείραμα. Πάρτε το 1566, ζητήστε το Παπα-Νικολάου τον κύριο καπετάνο, θα τα ακούσετε ιδίας.
1: Ναι. Όχι, αν ζητήσετε για να κάνω μια κολονοσκόπηση, τι θα σας πούνε.
0: Ναι, βέβαια. Σε ποιον γιατρό θες να κάνεις.
1: Α, ρωτάνε, μάλιστα.
0: Βέβαια,
1: σε όποιον έχετε, σε όποιον έχετε διαθέσιμο, πες. Πότε θα κλείσετε
0: ραντεβού. Δεν ξέρω αν κάνει κι άλλος εκτός από την ομάδα του καπετάνου.
1: Όχι, αν σας ρωτάνε έτσι, χαριτολογώντας το είπα, για να πείτε όποιον ναι. θέλετε, παιδιά, βάλτε με ένα ραντεβού, πείτε μου πότε να έρθω και...
0: όχι, όχι, επειδή με παρακολουθεί ο κύριος καπετάνος, γι' αυτό ζητάω τον ίδιο, αλλά εκεί δεν είναι...
1: Κατάλαβα. Καλή δύναμη στην περιπέτειά σας.
0: Ευχαριστώ
1: στην
0: πολύ.
1: Περιπέτεια.
0: Ας ευχηθούμε ότι κάποιος υπεύθυνος στην Ελλάδα
1: μπορεί να μας ακούσει.
0: Και υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι μόνο ναι. για το μισθό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ας μην πούμε παραπάνω.
0: Καλή
1: δύναμη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Και περαστικά. Και υπομονή. Τι να κάνουμε. Είπαμε. Αυτός είναι ο αγώνας να μειωθεί λίγο η γραφειοκρατία, να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Και να υπάρχει προγραμματισμός.

καθημερινότητα και ζωή στην καθημερινότητά μας. Μικρά ή μεγάλα προβληματάκια και ο καθένας μας στις σκέψεις του και στο μυαλό του τι μπορεί να συναντά. Δεν πειράζει, στον καθημερινό αγώνα παλεύουμε όλοι για το καλύτερο. Και για το καλύτερο όχι μόνο το δικό μας. Καλά είναι να παλεύουμε για το καλύτερο και των συνανθρώπων μας. Έτσι όπως λέμε αλλάζουν οι εποχές και είμαστε στην εποχή της ταχύτητας, της τεχνολογίας και της ενημέρωσης. Μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο ένας τον άλλο. Έχουμε και βοήθεια την τεχνητή νοημοσύνη. Αν και σήμερα διάβαζα το πρωί κατά τις 7.30 ένα άρθρο που έλεγε κάποιος πολύ γνωστός άνθρωπος στον κόσμο ότι η τεχνητή νοημοσύνη, έλεγε, δυστυχώς έχει περάσει στα χέρια των χειρότερων ανθρώπων του πλανήτη. Αυτό έλεγε. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι, τη βάψαμε πλέον. Στην Γαλλία γίνεται ένας χαμός. 5.000 συλλήψεις σε παιδιά, μαθητές. Έχουν κλείσει πάνω από 500 λύκεια. 85% των συλληφθέντων είναι ανήλικοι. Φωτιές, κάδι, επεισόδια για άλλη μια φορά στη Γαλλία. Η κυβέρνηση κατηγορεί την ανυπότακτη Γαλλία ότι υποδαβλίζει τις κινητοποιήσεις, ενώ ο στελέχη του κόμματος απορρίπτουν τις κατηγορίες. Ο πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι προωθούνται πρόσθετες ενέργειες για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των μαθημάτων και στο τραπέζι βρίσκεται η μεγαλύτερη διαφάνεια στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ζήτησε επίσης να δοθεί προτεραιότητα πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Λεκορνί στην κάλυψη των κενών που προκαλούνται από μακροχρόνιες απουσίες εκπαιδευτικών και από τις θέσεις που παραμένουν κενές. Δακρυγόνα, καπνογόνα στις γειτονιές, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και στην Άντι και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, έχουν κάνει εκεί το τοπίο αδιανόητο. Μόνο την Παρασκευή, προχθές, είχαμε 1.747 συλλήψεις. Και καθημερινά γίνεται ο χαμός. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις κενές θέσεις, για τις πολυπληθείς τάξεις, για τα βαριά σχολικά προγράμματα, αλλά και για την κατάσταση των σχολικών τους κτηρίων. Ένα από τα βασικά παράπονα αφορά τη μεγάλη διάρκεια του σχολείου, που είναι από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Αλλά εκεί θα φας, θα κάνεις και τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Δεν το θέλουν όμως αυτό τα παιδιά και διαμαρτύρονται να είναι όλη μέρα μέσα στο σχολείο. Εκφράζουν επίσης τα παιδιά τη δυσαρέσκεια για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εισαγωγής στα γαλλικά πανεπιστήμια. Και όπως σας είπα, πάνω από 5.000 συλλήψεις, πάνω από 500 λύκεια κλειστά, και ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν στη Γαλλία για να λύσουν αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα πλέον οι άνθρωποι της κυβέρνησης εκεί. Αυτά όλα αυτές τις μέρες που μιλάμε και σήμερα συνεχίζονται τα επεισόδια.

πρόσφατα, επειδή μοιραζόμαστε και εμπειρίες ζωής, και εγώ είμαι και λίγο ανήσυχος. Δηλαδή, τη μια μέρα είμαι σέρι, στην άλλη Θεσσαλονίκη, την άλλη Αθήνα. Όσο μπορώ δηλαδή και μου επιτρέπουν και τα οικονομικά και τα κάψιμα και τα ταξίδια. Αλλά όσο μπορώ, κινούμαι, γιατί θέλω να γνωρίζω τον κόσμο, να τον βλέπω όσο μπορώ και κάνω υπερβολική οικονομία σε άλλα θέματα που άλλοι ξοδεύουν καθημερινά και ασύστολα. Οπότε, γενικότερα, και λέω στους γονείς ότι πρέπει να παιδιά τους να τα μάθουν τρία πράγματα να αποφεύγουν: το τζόγο, τα ναρκωτικά και τον αγοραίο έρωτα. Οπότε έτσι θα έχουν και κάποιο μικρό χαρτζιλίκι για να μπορούν να κάνουν ταξίδια, να γυρίσουν τον κόσμο, να δουν πράγματα. Αν αυτά τα τρία πράγματα αποφύγουν στη ζωή τους, θα είναι ευτυχισμένα. Μπορεί ίσως όχι απόλυτα, αλλά ποιος άνθρωπος είναι απόλυτα ευτυχισμένος? Ακόμη και ο πιο πλούσιος άνθρωπος της γης κάτι θα θέλει που δεν το έχει. Ή που το έχει κάποιος άλλος, ή που το έχει ο ουρανός και δεν μπορεί να το αποκτήσει. Γι' αυτό λέω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ανάλογα και σε ποια χέρια θα πέσει, γιατί αν πέσουμε σε κανένα που νομίζει ότι είναι ο Θεός και θέλει να μας αλλάξει τα φώτα ή το DNA ή οτιδήποτε άλλο, την βάψαμε για άλλη μια φορά. Λοιπόν, τώρα, λέγαμε για τα φυτά. Ανέβηκα να δω, επειδή σκεφτόμουν για να φτάσω στο τέλος της σκέψης, σκεφτόμουν πόσο χαίρομαι για τους ανθρώπους που θέλουν να βλέπουν όμορφες πόλεις, ωραία πάρκα, πλατείες. Είναι αυτά τα χαμηλά κάτω που όταν τα περπατάμε θέλουμε να τα βλέπουμε. Γιατί ανέβηκα πρόσφατα στην ταράτσα του One Salonica. Έχει μια ταράτσα επάνω που έχει κανένα 2-3 καφέ. Να πιω μόνος μου ένα καφέ το πρωί του Σαββάτου και πραγματικά 9,5 ώρα ήμουν μόνος μου, κυριολεκτικά. Πήγα να πιω ένα καφέ λοιπόν σε μια γνωστή αλυσίδα καταστημάτων. Τον παρήγγειλα τον καφέ μου. Ήταν ζεστός. Τους λέω, σας παρακαλώ, μην μου το βάλετε σε πλαστικό ποτήρι που είναι γεμάτο με τοξικά και να με γεμίσετε με καρκίνο, λέω, πρωί-πρωί άδικα. Έχετε μια κούπα να μου το βάλετε. Μουσουτού, η κοπελίτσα ήταν πολύ ευγενική. Μου λέει, ναι, θα σας το βάλουμε σε κούπα το καπουτσίνο. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα καθίσω, στην καφετέρια σας. Γιατί να μου το δώσετε σε πλαστικό. Μου το βάζει λοιπόν σε μια κούπα, κάθομαι και κοιτούσα τα κτίρια, γιατί η θέα από εκεί είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το ένα κτίριο ήταν 7 όροφο, το άλλο 4 όροφο, το άλλο 5 όροφο, το άλλο 3 όροφο. Κάτω είχε παλιά εργοστάσια εγκαταλελειμμένα γύρω μου. Αλλού υπήρχαν δέντρα και χόρτα τα οποία είχαν γεμίσει, είχαν γίνει δάσος. Αλλού υπήρχε ξηρασία. Και λέω, αυτή η άναρχη πολεοδόμηση που κατηγορούσαμε πριν χρόνια ότι συνέβη στην Ελλάδα και κατά την εποχή που άρχισε η Ελλάδα να αναπτύσσεται, δυστυχώς υπάρχει και σήμερα. Όποιος προλάβει να χτίσει, όπου μπορεί να χτίσει, όπως μπορεί να χτίσει και ό,τι να είναι. Οπότε, αφού στα ψηλά και στα κτίρια μας δεν τα πάμε καθόλου καλά, δυστυχώς, και σας μιλάω για νεόδημητες περιοχές τώρα, ας τα πάμε τουλάχιστον καλά στα πάρκα μας και στις αυλές μας.

Σας έχω πει για άλλη μια φορά ότι έχουμε μια ηλεκτρική σκούπα Ronson, μια πολύ καλή εταιρεία και μια πολύ ωραία σκούπα σε χρώμα Veraman. Οπότε μπαίνετε στην κλήρωση αν θέλετε. Μας στέλνετε email 93fmstudio@gmail.com ή στο τηλέφωνο της εκπομπής 232-10-633-33 και δηλώνετε συμμετοχή. Ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα τώρα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα πάμε και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σας το χαρίζω με πολύ αγάπη. Η στίχη και η μουσική είναι η μουσική του Μίνου Μάτσα, η στίχη της Βικτόρια Χίσλοπ σε διασκευή του Μίνου Μάτσα. Για αυτούς που αγαπάμε, κύριε Δημήτρη, κυρία Ευαγγελία, Χρυσοβαλάντη, Χρύσα, Ιωάννα, πολλά φιλιά και στα παιδιά σας, τα πιο μικρά. Σε λίγο θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Γιαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,99. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Μη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η Εθνική άντεξε στην ασφικτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λίον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με τον δικέφαλο ως το τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνγκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
4: Κόσμος στους 93.

και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα φίλοι και φίλες της παρέας. Μετά την Ελεονόρα Ζουγανέλη συναντάμε τον Sting στο Englishman in New York, που αγαπάμε επίσης. Μερικά τραγούδια από το διεθνή χώρο προστίθενται στο πρόγραμμά μας, όπως έχετε καταλάβει, γιατί έχουμε βαρεθεί να πληρώνουμε για δικαιώματα. Και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί μας αρέσουν επίσης και τα αγαπάμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μία παρά 20 η ώρα.

για τους ταξιδιώτες της γης και του κόσμου. Στον κύριο Γιώργο, στο φίλο μου τον Γιώργο, να στείλω πολλά χαιρετίσματα και στην οικογένειά του και επέστρεψε από τη Σαντορίνη. Καλώς ήρθες Γιώργο, στα Πάτρια Εδάφη. Τώρα εμείς τη μια είμαστε εδώ, την άλλη αλλού. Οπότε κάπου θα βρεθούμε, που λέει και το τραγούδι. Κάπου θα συναντηθούμε. Ο Φερντελίκο Γκαρθία Λόρκα έγραψε ένα ωραίο ποίημα στα ελληνικά. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος το δημιούργησε. Συνέθεσε τους στίχους, η ελληνική απόδοση των στίχων. Ο Γιάννης Ογκλέζος, ο μεγάλος αυτοσυνθέτης, έγραψε τη μουσική. Την ενορχήστρωση έκανε ο Νίκος Μαμαγκάκης. Και το τραγούδι μιλάει για τα κλαριά, από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, στη διασκευή του. Σας το χαρίζω με πολύ αγάπη. Όπου και από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά και σε ορισμένα τελευταία νέα, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ο Πυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, είπε πως σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας είπε πως η εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή των υπερπλεονασμάτων αξιοποιείται για την εξαγορά ψήφων και μόνο. Έκρηξη είχαμε πριν από λίγο σε συνεργείο στη Λάρισα. Υπάρχει αναφορά για τραυματίες. Ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, σοκαριστικό, σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός στην ανάβαση Αγρινίου. Διότι έχασε τον έλεγχο από το αγωνιστικό όχημα στη δεύτερη ανάβαση και καταγράφηκε σε βίντεο από τους θεατές εκεί. Και τι να πούμε, περαστικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου ο οδηγός για την ανάβαση που υπάρχει εκεί στην περιοχή, στην ανάβαση Αγρινίου. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε στην Αυστραλία αναφορά στο ότι υπάρχουν κάποια γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης και αυτά τα γυαλιά στην Νορβηγία προτείνει η κυβέρνηση να απαγορευτούν, για τουλάχιστον για τους δημόσιους χώρους. Αυτό προτείνει. Η απαγόρευση μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους όπου συναθρίζονται οι πολίτες, όπως πάρκα, παραλίες, μουσεία, εμπορικά κέντρα και δημόσιες εκδηλώσεις. Αυτά. Κάπως έτσι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Εδώ συναντάμε τον Bruno Mars και τη Lady Gaga σε ένα τραγούδι που το έχουμε, τη Lady Gaga, όπως θέλετε πείτε τη, στον Die With A Smile, που το έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα.

έτσι. Ξεκινήσαμε ωραία, μιλήσαμε στην αρχή για την Εθνική. Εγώ πάντως υποστηρίζω ότι χρειαζόμαστε νεότερο προπονητή στην Ελλάδα, νεότερο ηλικιακά και με άλλη νοοτροπία, περισσότερο επιθετική, γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι επιθετικό. Είδατε ότι όσο κλειστήκαμε πίσω, τόσο ήμασταν έτοιμοι να φάμε μπαλάκι, γκολάκι. Οπότε μην μου λέτε τώρα διάφορα για το Γιωβάνοβιτς. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, ό,τι και να πείτε. Από την άλλη, καλά που μπήκε ο Καρέτσας μαζί με τον Ανδρούτσο και άλλαξαν τα πράγματα με την είσοδο αυτών των παιχτών, δόξα τω Θεώ. Αγωνίστηκε αρκετά και ο Ιωαννίδης. Πιστεύω ότι έχει δυνατότητες η Εθνική. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους. Όσο για τους προπονητές της Παράγκας, καλά θα είναι πρώτα κάποιος όταν γίνεται προπονητής να παίζει και λίγο ποδόσφαιρο. Και να σκοράρει κυρίως. Να το έχει αυτό λίγο μέσα του. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ελπίζω να μείνουμε μουνιασμένοι και στον επόμενο αγώνα της Εθνικής και ας έχουμε διαφορετικές ιδέες ή αντιλήψεις για τον προπονητή. Έτσι κι αλλιώς πάντα αυτός την πληρώνει. Ο προπονητής σε μια ομάδα είτε είναι καλός είτε δεν είναι, γι' αυτόν θα ακούγονται πράγματα. Εντάξει, ακούγονται και για παίκτες. Αλλά λέμε τώρα ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος την πληρώνει και ακούγεται. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά και να γίνει λίγο πιο επιθετικός στις απόψεις του, εννοώ στην επίθεση της ομάδος. Να είμαστε πιο τολμηροί, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό το ποδόσφαιρο πλέον επικρατεί. Το να κλείνει

αντίπαλο όσο μπορείς πίσω και να έχει πολύ δυνατούς επιθετικούς για να μπορούν να σκοράρουν είτε με σουτ. Είδατε πόσα σουτ έχουν γίνει εντωμεταξύ. Απίστευτο. Και αυτό πρέπει να γίνει μάθημα σε όλες τις ομάδες. Για τα σουτ που λέγαμε και κάποτε για τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ κάπου εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Κέλλη, στη συνέχεια η Κέλλη Μανουλίδου θα μας κάνει και αυτή παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Και αναλαμβάνει και το τηλέφωνο της εκπομπής. Από μένα πολλά φιλιά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: φορά.
1: Η χώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευοφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Πούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς.

0: Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιάννητσα. 28 Καλαμάτα.

0: Ζήλας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, το ρολόι μας λέει 1 και 10 πρώτα λεπτά. Άλλο ένα μεσημέρι παρέα εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 FM από την πανέμορφη πόλη των Σερών, live μέσα από το στούντιο του σταθμού. Δευτέρα έως Παρασκευή μαζί, 1 με 3 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο η Κέλλη Εμμανουηλίδου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε ξανά μαζί. Όπου και αν σας βρίσκει αυτή η Δευτέρα, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, από άκρη σε άκρη, είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα. Και φυσικά το τηλέφωνο του σταθμού είναι ανοιχτό, ενώ

Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να δούμε και φυσικά έχουμε την ατζέντα των σερών να δούμε τι γίνεται σήμερα στην πόλη μας και τι έχουμε μπροστά μας μέσα στην εβδομάδα. Έχουμε πολλή μουσική, έχουμε τις σκέψεις της ημέρας, έχουμε μικρές κουβέντες και κάπου εδώ πάμε να ξεκινήσουμε.

για την καθημερινή σας ενημέρωση cosmosnews.gr, για τις νέες επιτυχίες που κυκλοφορούν cosmosradio.gr και για όσους αγαπούν την ξένη μουσική cosmosradio.eu. Και φυσικά να σας πούμε και ότι μπορούμε να τα λέμε και εκτός ραδιοφώνου. Μας βρίσκεται στο Facebook, στο Instagram πλέον, αλλά και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και στο Instagram το μήνυμά σας. Και να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και τον διαγωνισμό μας. Μπαίνετε στο Instagram @cosmos93fmseres, βλέπετε την ανάρτηση του διαγωνισμού μας μαζί με το Candy Planet και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από ένα mystery box γεμάτο γλυκές εκπλήξεις. Οπότε follow το Candy Planet, follow το Cosmos Radio στους 93, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και μπορεί το mystery box να είναι δικό σας.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Πάμε τώρα να σας κάνω μια κλασική ερώτηση. Τι είναι τελικά ο άνθρωπος? Έχω την αίσθηση ότι στις μέρες μας ο άνθρωπος πολλές φορές δεν είναι αυτός που πραγματικά είναι. Ενώ η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μάλλον που έχουν δημιουργήσει οι άλλοι γι' αυτόν. Μια εικόνα που κάποιος είπε, με συγχωρείτε, κάποιος την άκουσε, κάποιος τρίτος την επανέλαβε και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένας άνθρωπος που υπάρχει περισσότερο στα λόγια των άλλων παρά στην πραγματικότητα. Και το πιο περίεργο είναι ότι

Πολλές φορές αυτή την εικόνα την υποστηρίζουν άνθρωποι που δεν σε ξέρουν πραγματικά. Δεν ξέρουν τι έχεις περάσει, δεν ξέρουν τι έχεις αντιμετωπίσει, δεν ξέρουν πόσες φορές έκλαψες μόνος σου, δεν ξέρουν πόσες φορές έπεσες αλλά ξανασηκώθηκες, φίλε. Ξέρουν μόνο αυτό που τους είπανε και όμως έχουν άποψη. Και κάπως έτσι ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει μέσα στα μάτια των άλλων κάτι που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πραγματικά είναι. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ότι υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί να αρχίσεις να το πιστεύεις και εσύ και να λες, μήπως τελικά έτσι είμαι. Όχι, δεν είναι η γνώμη των άλλων για εσένα. Δεν είσαι μια φήμη. Δεν είσαι μια παρεξήγηση. Δεν είσαι μια λάθος εικόνα που κάποιος δημιούργησε και κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να πιστέψουν. Είσαι όλα αυτά που έζησες, όλα αυτά που έμαθες, όλα αυτά που πάλεψες, αλλά και αυτά που δεν είδε κανείς. Και ίσως πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να προσπαθούμε τόσο πολύ να αποδείξουμε στους άλλους ποιοι ακριβώς είμαστε. Γιατί αυτός που πραγματικά θέλει να σε γνωρίσει, θα σε γνωρίσει. Θα σε κοιτάξει και πίσω από την εικόνα. Θα σε ακούσει και πίσω από τις λέξεις. Θα δει τον άνθρωπο και όχι αυτόν που του περιέγραψαν. Και τελικά ίσως αυτό να είναι και το πιο σημαντικό.

Και κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μισάωρο της παρέας με ένα αγαπημένο τραγούδι Βόσπορος από Αλκινό Ιωαννίδη. Θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στην όμορφη παρέα.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύρ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση

0: Πριόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Μεσημεριανό ραντεβού με την Κέλλη Μονοηλίδου και δεν θα μαυρίσουμε σήμερα την ημέρα μας καθόλου. Είπαμε είναι Δευτέρα, έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας και εμείς θέλουμε να την ξεκινήσουμε όσο πιο όμορφα και όσο πιο θετικά γίνεται. Εγώ σήμερα έχω έναν μικρό πόνο στο στομάχι, αλλά θα τον προσπεράσουμε και αυτόν εδώ παρέα, γιατί ξέρετε κάτι, μερικές φορές αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι τίποτα περισσότερο από λίγη καλή μουσική.

εκεί. Μία όμορφη κουβέντα και λίγη παρέα. Οπότε κάντε μου λίγο παρέα κι εσείς. 23-21-063-333 το τηλέφωνο του σταθμού και 93fmstudio@gmail.com το email. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, να μας πείτε μια καλησπέρα, ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε, ένα τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε. Μουσική λοιπόν, γιατί το μεσημεριανό ραντεβού συνεχίζεται.

Κόσμος Ράδιο στους 93 και χωρίς δώρα δεν γίνεται. Γι' αυτόν, γι' αυτό και για το μήνα Οκτώβριο ο σταθμός σας χαρίζει μια ηλεκτρική σκούπα. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com, να αφήσετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και τηλεφωνικά στο 2320-63333, να μας αφήσετε επίσης το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και εννοείται ότι δεν σταματάμε εδώ. Έρχονται και άλλα πολύ όμορφα δώρα, 20 σημαίες και 10 ραδιόφωνα να περιμένουν τους τυχερούς τους. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας εδώ στον όμορφο κόσμο του ράδιο, στους 93FM, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό που αφορά το Instagram και ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου και αφορά 3 υπέροχα mystery box. Όλα αυτά εδώ στο κόσμο ράδιο στους 93. Σας περνάω σε Κώστα Λιβαδά και Νίνα Μαζάνη στο τραγούδι «Δειλά». Δειλά.

Μπορεί εγώ να έχω λίγο τις κλειστές μου, αλλά δεν θα έλεγα το ίδιο και για τον καιρό, γιατί έχει πίστευτο ήλιο. Το πρωί είχε κρύο, αλλά τώρα μπορώ να πω ότι έχει ζέστη. Στις Σέρρες λοιπόν είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενδέχεται η θερμοκρασία να φτάσει τους 25. Η Αθήνα είναι στους 32, η Θεσσαλονίκη είναι επίσης στους 32 βαθμούς, το Αγρίνιο είναι στους 34, τα Χανιά είναι στους 29 και η Πάτρα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τραγούδι, Ζαμάνι και εισβολές Μπανιστριτζού.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Περνάμε σε Γιώτα Νέγκα και ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
2: Και αφού αναλύσαμε τι είναι ο άνθρωπος, πάμε να πούμε και τι είναι η αγάπη τελικά. Όχι μόνο έρωτας. Αγάπη είναι να θυμηθείς να πάρεις τηλέφωνο έναν άνθρωπο που έχεις μέρες να ακούσεις. Να ρωτήσεις είσαι καλά και να περιμένεις πραγματικά την απάντηση. Να αφήσεις έναν άνθρωπο να μιλήσει χωρίς να ετοιμάζεις ήδη την απάντησή σου. Να αγκαλιάζεις το παιδί σου λίγο περισσότερο, ακόμα και αν βιάζεσαι. Να γυρίσεις σπίτι και να μην μεταφέρεις πάνω στους ανθρώπους σου όλη την ένταση που σου φόρτασε η μέρα. Αυτά. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο μεσημεριανό μας ραντεβού.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Κάτω από νερό και λάσπη, καλλιέργειες και χωριά της Κρήτης μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Στο νησί, κυβερνητικό κλιμάκιο. Με τα βλέμματα στραμμένα στις επικείμενες συνεδριάσεις των Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή και κυρίως στη Σύνοδο Κορυφή στα μέσα του μήνα, η κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, επισημένοντας ωστόσο

Ότι η πορεία της οικονομίας θα δοκιμαστεί από το ακριβότερο χρήμα, τις ενεργειακές ανατιμήσεις και τη μετάβαση στην εποχή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα σπίτια ακριβαίνουν, τα εισοδήματα μένουν πίσω στην Ελλάδα, διαπιστώνει ο οίκος Morningstar DBRS. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο πρόεδρο, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και ανατρέποντας το μικρό προβάδισμα που έδιναν στον τελευταίο οι δημοσκοπήσεις. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Επιστρέψαμε και κάπου εδώ να καλωσορίσουμε όλους εσάς που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μας μεσημέρι. Είναι η δεύτερη ώρα του μεσημεριανού ραντεβού, 1 με 3 εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 FM και φυσικά συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 3. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι ανοιχτό 23 21 0 63 33 33, ενώ μπορείτε να μας στείλετε και το μήνυμά σας στο email του σταθμού 93 FM.

papakigmail.com. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε και στο Instagram papakikosmos93fm Σέρες, όπου τρέχει και ο μεγάλος μας διαγωνισμός για τα υπέροχα 3 Mystery Box. Μπείτε στο Instagram. Εάν δεν το έχετε, είναι πολύ εύκολο να το κατεβάσετε από την εφαρμογή του Play Store. Πατάτε papakikosmos93fm και θα δείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού. Ακολουθείτε τα βήματα, εννοείται ότι κάνετε follow και το Candy Planet Σέρες. Και έχουμε και διαγωνισμό για την ηλεκτρική σκούπα, στον οποίο παίρνετε μέρος δηλώνοντας συμμετοχή στο email του σταθμού 93FM Studio papakigmail.com. Αφήνετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Μπορείτε όμως να δηλώσετε και τη συμμετοχή σας μέσω τηλεφώνου 23 21 060 3333. Η διαδικασία είναι η ίδια, αφήνετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και ίσως είστε ένας από τους τυχερούς.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιο Κόσμος στους 93.
1: Γιατί προσπαθούμε να βγάλουμε τα μάτια ο ένας του άλλου, ανθρώπινα θα μιλήσουμε. Γιατί κάποιος πρέπει να μειώσει τον άλλον για να νιώσει ο ίδιος μεγαλύτερος. Γιατί πρέπει να χαμηλώνουμε τον άλλον για να πέφτει και εμείς να ευχαριστιόμαστε. Γιατί να δημιουργούμε προβλήματα στον άλλον επειδή εμείς μπορούμε. Και τέλος, γιατί κάνουμε τη ζωή κάποιου δυσκολότερη όταν ήδη οι άλλοι κουβαλάνε κάτι που εμείς δεν βλέπουμε. Δεν ξέρεις ποτέ τι μάχη δίνει ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου, γι' αυτό πριν γίνεις άλλη μία δυσκολία στη ζωή του, σκέψου μήπως θα μπορούσες να γίνεις μία μικρή ανάσα. Τέλος, δεν χρειάζεται να αγαπάμε όλο τον κόσμο, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να μην τον πληγώνουμε και χωρίς λόγο.

περάσουμε στην ατζέντα των Σερών, πάμε να πούμε Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Χρόνια πολλά στην Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, στη Μεθοδία και στον Ερμογέννη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, τις θερμότερες ευχές μας. Επόμενο τραγούδι, Ιουλία Καραπατάκη, και δεν είναι άλλο, από το νερό στη Βάκα.

σήμερα 5 Οκτωβρίου είναι μια μέρα που αξίζει να σταθούμε λίγο παραπάνω. Είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, μια ημέρα για όλους εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά μέσα στις τάξεις και δεν διδάσκουν μόνο γράμματα. Γιατί ένας καλός εκπαιδευτικός δεν σου μαθαίνει μόνο μαθηματικά, ιστορία ή γλώσσα. Μπορεί να σου μάθει να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σου πει μια κουβέντα τη στιγμή που τη χρειάζεσαι. Να δει κάτι σε σένα που ίσως εσύ δεν έχεις δει ακόμα και πολλές φορές μπορεί να μην θυμάσαι τι ακριβώς σου δίδαξε. Θυμάσαι όμως πώς έκανε να αισθανθείς. Γι' αυτό σήμερα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας, σε εκείνους που κάθε μέρα ανοίγουν την πόρτα της γνώσης, άλλες φορές ανοίγουν και μια πόρτα μέσα στην ψυχή ενός παιδιού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εκείνους τους εκπαιδευτικούς. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 με Μαντό και το τραγούδι Δανικά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνιο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου.

0: διατετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο 1 λίτρο Dream Team 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28. Και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
0: Μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η Εθνική άντεξε στην ασφικτική πίεση της Γερμανίας στο πρώτο ημίχρονο, ισορρόπησε στο δεύτερο μέρος και με το τελικό 0-0 διασφάλισε την τρίτη θέση στον όμιλό της, διατηρώντας ισχυρές πιθανότητες και για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Ο Λίον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να είναι θέσιμο στον Ολυμπιακό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις αφού ξεπέρασε εντελώς τις ενοχλήσεις που είχε. Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με την ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο, καταφέρνοντας έτσι να αποδεσμεύσει τον Λιβάη Γκαρσία που ελπίζει να προλάβει το μάτς αιωνίων. Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας ανήκει και επισήμως πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο με τον δικέφαλο ως το τέλος της σεζόν. Στη Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν σε έναν επεισοδιακό αγώνα στο Σεπάνγκ, αφήνοντας πίσω του τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον.
0: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την εβδομάδα στην πόλη μας. Ατζέντα Σερών λοιπόν, και ξεκινάμε από σήμερα. Στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια έχουμε τη μουσική παράσταση 30 χρόνια μικρή πατρίδα με τον Μάριο Φραγκούλη, τον Παντελή Θεοχαρίδη και μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά. Συνεχίζω στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών, συνεχίζεται από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη το Open Track Days για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θα σας περάσω στην Τετάρτη τώρα στις 9 η ώρα το βράδυ στην Έγλη, όπου η Λίλη Τσιγάρα παρουσιάζει τη stand-up comedy παράσταση Μεγαλώνω, εντάξει. Και κρατήστε και για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, γιατί η πόλη μας φοράει τα γιορτινά της. Έχουμε τη Λευκή Νύχτα στις Σέρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, με καταστήματα ανοιχτά, προσφορές, εκπτώσεις, μουσική και δράσει σε διάφορα σημεία της πόλης. Και φυσικά οι φίλοι των δύο τροχών θα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, αφού στο αυτοκινητοδρόμιο από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το 100 Years Event. Και για να κλείσουμε την εβδομάδα, την Κυριακή στα Νέα Κερδίλια με τον 7ο αγώνα δρόμου Θυσίας Κερδιλίων, έναν αγώνα 10 χιλιόμετρων με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία των Νέων Κερδιλίων. Αυτή λοιπόν ήταν η ατζέντα της εβδομάδας, και φυσικά μέσα στην εβδομάδα θα τα ξαναπούμε, γιατί όλο και κάτι προκύπτει. Κόσμος Ράδιο στους 93, και μιας και σήμερα είναι Δευτέρα, πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο στο τραγούδι Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Πάμε τώρα να δούμε για όποιον από εσάς ημέρα τον κρατήσει στο σπίτι, τι έχει τηλεόραση για εμάς. Ερτένα στις 8 ο ουρανοκατέβατος, Sky στις 10:30 η ταινία Ο Φαντασμένος, Αλφα στις 12 τα ξημερώματα, Knockout στον έρωτα, Open στις 1:15 εντιμότατοι κλέφτες, Star στις 1:15 μία μικρή χάρη και τέλος Αλφα στις 2 τα ξημερώματα, Καμικάζει αγάπη μου.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.
0: Αρκετά πέσαμε λίγο μέσα στην διάρκεια της εκπομπής. Πάμε στη Ιουλία Καραπατάκη και στο τραγούδι μέσα μου. 23-21-063-333 τηλεφωνική γραμμή είναι ανοιχτή και 93FM Studio@gmail.com. Μπορείτε και εκεί να στείλετε το μήνυμά σας.

0: κόσμος στους 93.
1: Εάν πάλι είστε ανήσυχα πνεύματα και θέλετε να βγείτε έξω, έχουμε τρεις πανέμορφες ταινίες στο σινεμά Κρόνιο, ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι για τους μικρούς μας φίλους, με καθημερινή προβολή στις 5:30.

Δευτέρα και Τετάρτη καθημερινή προβολή στις 10, ενώ την Τρίτη 6-10 η προβολή πάει στις 7:30 και τέλος το ημερολόγιο της Βερίτη. Όχι, αυτή η ταινία ολοκληρώθηκε, ζητώ συγγνώμη. Είναι ο Τάτ και το μαγικό λιχνάρι και η ταινία Tinker. Και κάπου εδώ το σημερινό μας ραντεβού φτάνει στο τέλος του. Θέλω να θυμάστε κάτι. Στον έρωτα δεν χρειάζονται πάντα μεγάλα λόγια. Χρειάζεται εκείνο το βλέμμα που σε κάνει να ξεχνάς για λίγο όλα όσα σε βαραίνουν. Ένα άγγιγμα που λέει είμαι εδώ. Ένας άνθρωπος μέσα στον κόσμο γεμάτο θόρυβο να καταφέρνει να γίνει η ησυχία σου. Και αν υπάρχει κάποιος που αγαπάτε, μην αφήνετε πάντα για αύριο. Ένα μου λείπει, ένα σε σκέφτομαι, ένα φιλί, μια αγκαλιά, δεν είμαι καλά. Μερικές φορές είναι όλα όσα χρειάζεται η καρδιά. Επειδή δεν τα έχω καλά με τα λόγια σήμερα και είναι λίγο και η διάθεσή μου περίεργη, σε κάθε τέλος εκπομπής σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Το τραγούδι μας λοιπόν για σήμερα είναι Γιάννης Κότσιρας, πρώτη μας φορά.

Να αγαπάτε με όλη σας την καρδιά, να διεκδικείτε αυτό που σας κάνει να χαμογελάτε. Εγώ σας αφήνω με αυτό το τραγούδι, αλλά κρατάω αυτή την υπέροχη παρέα μέχρι το επόμενο μεσημεριανό ραντεβού. Και λίμωνο ηλίδου στο μικρόφωνο, Γιάννης Κότσιρας, η πρώτη μας φορά. Φιλιά πολλά!

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321

0: 68996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: πέφτει ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το Καραϊσκάκης. Ενσωματώθηκαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφή στην κανονικότητα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα εν ώψη όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ώστε να τα πει και σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες όπως ο Λορέντζο Σιπιόνι, κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Την αυλαία των επιστροφών για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σίμον Μπάντζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε.

0: Radio Cosmos είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, που νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο τσιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο.

0: επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μήνυμα ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο Μαξίμου. Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ, ο 31χρονος οδηγός, που τραυματίστηκε όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου στην ανάβαση Αγρινίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αφού το Κοινοβούλιο απέρριψε τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε

φωτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
5: Τσάρι, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
4: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Τάβα φρόλουτρο 750ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
5: Μετά, πρώτα τα υλικά.
4: Supermarket Kanza.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το Καραϊσκάκης. Ενσωματώθηκαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφή στην κανονικότητα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα εν ώψη όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ώστε να τα πει και σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες όπως ο Λορέντζο Σιπιόνι, κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Την αυλαία των επιστροφών για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σίμον Μπάντζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, παίρνοντας μάλιστα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο προπονητικό διπλό με τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων. Ολοκληρώνουν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής και ο Ζίβκοβιτς.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
11: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
12: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
11: Όπως το αγόρι μου.
12: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
11: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
12: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
13: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
14: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
13: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93.
2: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μία τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopoulio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Για χωρίς αστερίσκους σεβασμό στην ασφάλεια των κρατών μελών, όρους στις τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φθηνή άμυνα απέναντι στα drones, έκανε επίσης λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα γίνει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάνω από 14 εκατομμύρια έκρυβαν ανακριβή και κενά πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο 21-25. Στον στενό κύκλο του Ερντογάν φτάνει το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Περισσότερα από 200 άτομα ερευνώνται για το σκάνδαλο και 65 έχουν προφυλακιστεί, με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χειραγώγηση της αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη απάτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

0: σημερινές θερμοκρασίες. 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
5: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
4: Όπως το αγόρι μου.
5: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
4: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
5: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
6: Κρεοπολίο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Αγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
7: Κρεοπολίο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
6: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: σου.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόθεψη.

0: και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Η Ζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
7: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στο Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
8: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Κάβα φρόλουτρο 750ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
7: Μετά, πρώτα τα υλικά.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
7: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το Καραϊσκάκης. Ενσωματώθηκαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφή στην κανονικότητα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα εν ώψη όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ώστε να τα πει και σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες όπως ο Λορέντζο Σιπιόνι, κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Την αβέα των επιστροφών για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σίμον Μπάντζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, παίρνοντας μάλιστα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο προπονητικό διπλό με τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων. Ολοκληρώνουν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής και ο Ζίβκοβιτς.
12: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ κλειδιρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής.

0: Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις τοπικά. Η άνεμη βορεί 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σύφνος, Χανιά, Λίμνος. 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες. 26 Άρτα, Γιαννιτσά. 28 Καλαμάτα.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
8: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
9: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
8: Όπως το αγόρι μου.
9: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
8: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
9: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
10: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
11: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
10: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Μαζί σας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημήτρης Τσαούσης, με την εκπομπή «Στις γειτονιές του φεγγαριού». Ένα μουσικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της ελληνικής μουσικής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα είμαστε και σήμερα παρέα με ένα ταξίδι στις γειτονιές του Φεγγαριού, με τη βοήθεια βέβαια της μουσικής. Είμαι ο Δημήτρης Τσαούσης και θα είμαστε μαζί ζωντανά από το ράδιο.

κόσμος μέχρι τις 9 με όπως πάντα αφιερώματα και μουσική, πάντα για την ελληνική μουσική. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το 2321-06-33-33. Να περάσουμε όμως στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Την 5η στις 8 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Όρασης. Είναι η μέρα που ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του σε ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της ζωής μας, την όραση. Η μέρα αυτή πραγματικά αποτελεί μια σημαντική διεθνή πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υγεία και τη φροντίδα των ματιών. Κάπως έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα για τη σημερινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή λοιπόν θα κάνουμε αφιερωμένη στα μάτια, στα μάτια των καθρέφτη του ανθρώπου, των καθρέφτη της ψυχής του. Τα μάτια που ενέπνευσαν χιλιάδες δημιουργούς να γράψουν μουσική και στίχους και να μας τραγουδήσουν για τα μάτια. Μάτια παλάτια, μάτια βεγγαλικά, μάτια μπλε, μάτια δακρυσμένα, μάτια σαν δυο στάλες Αιγαίο, μάτια παραπονεμένα, μάτια βουρκωμένα, πράσινα, καφετιά, μαύρα, μελιά, μάτια υγρά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στα μάτια, βέβαια με τα μάτια παλάτια, τραγουδισμένα από τον Μανώλη Λιδάκη, σε στίχους και μουσική του μεγάλου Βασίλη Τσιτσάνη.

με τη δωρική φωνή του ο αξέχαστος Μανώλης Λιδάκης. Μάτια μπαλάτια, του πόθου κομμάτια, χωρίς τελειωμό, σε μουσική και στίχους, όπως είπαμε, του Βασίλη Τσιτσάνη, για τον οποίο ο Τσαρούχης έλεγε ότι είναι μοναδική ζωντανή απόδειξη ότι έχουμε πολιτισμό. Και από τα μαύρα από τα μάτια παλάτια, περνάμε τώρα στα μάτια τα βεγγαλικά. Μουσική Στάνο Σένσης, τύχη Μιχάλης Μπουρμπούλης, τα βεγγαλικά σου μάτια,

0: βραδιά που περνούν τον Βόσπορο.
1: Και από τον Γιώργο Νταλάρα περνάμε τώρα στη Βίκη μου σχολείου και μας τραγουδά «Σε βλέπα στα μάτια και σου να δικός μου, τέρι μου παντοτινό». Ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε στην ταινία «Ο Τσαχπίνης» του 1968. Η στίχη φυσικά είναι του μεγάλου του Νίκου Γκάτσου και η μουσική είναι του Δήμου Μούτση. «Σε βλέπα στα μάτια λοιπόν, στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό», ακούμε από την Βίκη μου σχολείου.

και μετά την δίκη μου σχολείου, περνάμε τώρα στη Γιωτανέγκα, να μας τραγουδήσει για το «Σε λάθος μάτια». Άνθρωποι που φωνάζουν «Σε αγαπώ», «Σε λάθος μάτια». Ένα τραγούδι, τη μουσική που έγραψε ο Νίκος Μερζάνος και τους στίχους ο Νίκος Μωραϊτής.

μετά από τα λάθος μάτια και τη γιοτονέγκε, περνάμε τώρα στα μάτια μπλε. Μάτια μπλε, καλοκαιρινά, σαν δυο στάλια σε Αιγαίο. Φυσικά η μουσική είναι του

Παπαδόπουλου και η μουσική του μεγάλου Σταύρου Ξαρχάκου. Εδώ θα το ακούσουμε το τραγούδι αυτό, την πρώτη εκτέλεση έκανε ο Γιάννης Πάριος. Εδώ θα το ακούσουμε σε μια πολύ ωραία εκτέλεση από την Μαρία Παπαγεωργίου και τον Κώστα Μακεδόνα, από ένα αφιέρωμα που έγινε πέρσι στην ΟΕΡΤ, ένα αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πάμε λοιπόν, Μάτια Μπλε, Μαρία Παπαγεωργίου και Κώστας Μακεδόνας.

0: Τι ωραία.
1: Κύριε, περνάμε τώρα στην Βίκη Μοσχολιού να μας τραγουδήσει ένα υπέροχο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, που έγραψε και τους στίχους και τη μουσική. Μην τα φυλάς στα μάτια μου. Μην τα φυλάς στα μάτια μου, το χωρισμό φοβάμαι. Στα χείλια, φύλα μου σωθείς, δική σου πάντα να'ναι. Γιατί από τα χρόνια τα παλιά, στα μάτια λένε, χωρισμός είναι τα φιλιά.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Seron. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Seron. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για

Τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το Καραϊσκάκης. Ενσωματώθηκαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφή στην κανονικότητα. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα εν ώψη όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ώστε να τα πει και σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες όπως ο Λορέντζο Σιπιόνι, κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Την αυλαία των επιστροφών για του διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σίμον Μπάντζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, παίρνοντας μάλιστα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο προπονητικό διπλό με τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων. Ολοκληρώνουν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής και ο Ζίβκοβιτς.

Φίλες και φίλοι, ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Είμαι ο Δημήτρης Τσαούς, εσείς ακούτε από το Ράδιο Κόσμο στην εκπομπή στη γειτονιά του Φεγγαριού. Είπαμε σήμερα να αφήσουμε τους δημιουργούς να μας τραγουδήσουν για τα μάτια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο με ένα υπέροχο ορχιστρικό με τίτλο Το Βάλς των Ματιών. Είναι ένα ορχιστρικό του Σταύρου Λάντσια και αυτό θα το χαρίσουμε στην αγαπημένη μας ακροάτρια τη Ρούλα, που όπως μου στείλε κάποιο μήνυμα μου είπε ότι έχει τα τελευταία χρόνια κάποια προβλήματα με την όραση. Έτσι λοιπόν θα της το χαρίσουμε και πραγματικά είναι ένα κομμάτι που μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να αφαιθείς στη μαγεία της μουσικής. Το Βάλς των Ματιών λοιπόν, Σταύρος Λάντσιας.

Και μετά από αυτήν την μαγική μουσική πραγματικά του Σταύρου Λάντσια, να περάσουμε τώρα στο Γεράσιμο Ανδρεάτου και στο τραγούδι «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια σου, μόνο τρόπο να κοιτάνε». Ξέρουμε ότι είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι που πρωτοακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά «Λόγου Τιμής». Ερμηνεία, όπως είπαμε, Γεράσιμος Ανδρεάτου, στη μουσική έγραψε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και τους στίχους έγραψε ο θεσπρωτός ποιητής, ο σπουδαίος Μιχάλης Γκανάς. 2-3-21-06-33-33, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια σου.

ώρα σε ένα τραγούδι που ξεχυλίζει, θα έλεγα, από την ευαισθησία του Μανολοίου. Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πονούν. Μάτια παραπονεμένα, μάτια που είσαστε για μένα, θάλασσες υπομονής. Έτσι λοιπόν μας τραγουδάει τώρα ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, όπως είπαμε, στη μουσική του Μανου Λοΐζου και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου.

μετά από αυτή την υπέροχη ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, περνάμε τώρα στη Χαρούλα Αλεξίου να μας τραγουδήσει βέβαια τι άλλο. Μάτια μου μεγάλα, σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στιγούς του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μάτια μου μεγάλα, μελαγχολικά, ήπια στάλα στάλα, τα βαθιά σας μυστικά.

μετά την Χαρούλα Αλεξίου. Περνάμε τώρα σε ένα καταπληκτικό τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη. Τη μουσική έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης. Τους στίχους έγραψε ο αδερφός του, ο Γιάννης Θοδωράκης. Νύχτα μέσα στα μάτια σου, νύχτα και στην καρδιά σου. Ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου. Μας τραγουδά τώρα ο Μανώλης Μητσιάς. Το τραγούδι αυτό το αφιερώνομαι στον

Και μετά από αυτήν την θεία, θα έλεγα, μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, περνάμε τώρα στη μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και στο τραγούδι «Μάτια δίγος λογική», ένα τραγούδι που ερμήνευσε το 2001 και όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, το τραγούδι αυτό το είχε γράψει για την κόρη του, τη Μαρία Κλάρα. «Σε αυτά τα μάτια δεν υπάρχουν λογική, όσο βαθιά και αν τα κοιτάζουν». Η στίχη είναι του Ισάξουση.

αναπνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν μετά τη χρήση τα φορτώνουν

στεγό και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Και από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα πάμε τώρα σε ένα μεγάλο τραγούδι. Ένα μεγάλο τραγούδι του Άκη Πάνου που έγραψε τους στίχους και τη μουσική. Είναι το τραγούδι «Θα κλείσω τα μάτια». Το τραγούδι αυτό να πούμε ότι είχε πρωτοειχογραφηθεί το 1967 με άλλους στίχους και με τον Γρηγόρη Μπηθηκώστη και τη Χαρούλα Λαμπράκη ερμηνευτές. Λογοκρίθηκε όμως από την εκτατορία και έτσι κυκλοφόρησε ξανά το 1971. «Θα κλείσω τα μάτια, θα πλώσει τα χέρια, να βρουν να φωλιάσουν λευκά περιστέρια». Πάμε τώρα να το ακούσουμε. Εδώ θα το ακούσουμε, ξέρουμε την εκτέλεση, την νέα εκτέλεση του 1971 έκανε η Βίκη Μοσχολιού. Εδώ όμως θα το ακούσουμε σε μια ζωντανή ηχογράφηση από την Ελευθερία Αρμανιτάκη.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.οικονομουσερες.gr.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Για χωρίς αστερίσκους σεβασμό στην ασφάλεια των κρατών μελών, όρους στις τρίτες χώρες για τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φθηνή άμυνα απέναντι στα drones, έκανε επίσης λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές την Τετάρτη θα γίνει ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πάνω από 14 εκατομμύρια έκρυβαν ανακριβή και κενά πόθεν έσχες, όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την περίοδο 21-25. Στον στενό κύκλο του Ερντογάν φτάνει το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Περισσότερα από 200 άτομα ερευνώνται για το σκάνδαλο και 65 έχουν προφυλακιστεί με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, χειραγώγηση της αγοράς, ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη απάτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
10: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
11: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
10: Όπως το αγόρι μου.
11: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
10: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
11: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
12: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και ανοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
13: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη Σερών.
12: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Είμαι ο Δημήτρης Τσαούς, σας ακούτε από το Ράδιο Κόσμο στην εκπομπή στις γειτονίες του Φεγγαριού. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στα τραγούδια που γράφτηκαν για τα μάτια. Πάμε να ακούσουμε ένα σπουδαίο τραγούδι, είναι το «Έχεις μάτια το φεγγάρι». Η μουσική φυσικά είναι του Μίκη Θοδωράκη, η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου. «Έχεις μάτια το φεγγάρι και είναι η νύχτα σπιτικό σου». Μας τραγουδά τώρα ο Αντώνης Καλογιάννης, είναι από τον δίσκο «Τα Λαϊκά».

από την φωνή του Αντώνη Καλογιάννη, περνάμε τώρα στην Μαρία Παπαγεωργίου και στο τραγούδι «Ρώσικά μου μάτια». Είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Μανώλη Ραζούλη, του αξέχαστου, αυτού του σπουδαίου στιχουργού, και η μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου. «Ρώσικά μου μάτια», λοιπόν, Μαρία Παπαγεωργίου.

πάμε πολύ πίσω τώρα, πάμε στο 1945, που γραφτεί και ένα υπέροχο τραγούδι, «Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες». Τη μουσική έγραψε ο Μίμης Κατριβάνος, τους στίχους έγραψε ο Κώστας Κιούσης. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για την Άννα Καλουτά, για την ηθοποιό Άννα Καλουτά. Ο μυστικουργός το έγραψε ένα απόγευμα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, πίσω από το πακέτο των τσιγάρων του συνθέτη, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Κώστας Κιούσης. Πρότειναν τότε στην Αστέλα Γκρέκα να το τραγουδήσει, αλλά αυτή δεν δέχτηκε, διότι θεώρησε τον στίχο σαχλό, αφού δεν υπήρχαν γυναίκες με μπλε βλεφαρίδες τότε, όπως έλεγε η Αστέλα Γκρέκα. Το τραγούδι μετά το τραγούδισαν ο Τόνις Μαρούδας, η Κέτη Παρίσι ντουέτο και βέβαια η Ελίζα Μαρέλη, και εδώ θα το ακούσουμε από μια όμορφη εκτέλεση από την Αρλέτα.

πάμε τώρα από την Αρλέτα σε ένα τραγούδι, στο «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Θόδωρο Δερβενιώτη και τον Κώστα Μάνεση. Την πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού έκανε η Πόλη Πάνου. Εδώ θα το ακούσουμε στην έξοχη ερμηνεία του από τον Γιώργο Νταλάρα, μια που το συμπεριέλαβε στον δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικο. «Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου».

και μετά τον Γιώργο Νταλάρα πάμε τώρα σε ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Πάμε να ακούσουμε τα Δακρυσμένα Μάτια. Το τραγούδι αυτό, Δακρυσμένα Μάτια, είχε συμπεριληφθεί στον κύκλο τραγουδιών Λιποτάχτες που γράφτηκε το καλοκαίρι του 1952 στα Χανιά, σε στίχους του αδελφού του Μίκη Θοδωράκη, του Γιάννη Θοδωράκη, όταν ο Μίκης έκανε και την στρατιωτική του θητεία. Τα τέσσερα τραγούδια πρωτοειχογραφήθηκαν το 1960 με τη φωνή του ίδιου του Μίκη Θοδωράκη και μάλιστα μπουζούκι στο τραγούδι έπαιζε ο Μανώλης Σιώτης. Μετά από αυτά, ο Κώστας Χατζής το Γενάρη του 1962 έκανε και εκείνος μια πολύ ωραία εκτέλεση. Ο Γιάννης Θοδωράκης, ο αδερφός του Μίκη, έγινε τότε στην έκτη του γυμνασίου όταν και έγραφε στίχους σχεδόν κρυφά, αφού δεν συγχωρούσε ο ίδιος τον εαυτό του αυτές τις ευαισθησίες την ώρα που οι άλλοι στην Κρήτη μάχονταν ένοπλα. Πετούσε λοιπόν τα χαρτάκια με τα στιχάκια στον κήπο του σπιτιού τους, στον Γαλατά των Χανίων, και τα μάζευε ο Μίκης περίπου στα 1950 γίνονται αυτά, και έτσι έγιναν αυτά τα σπουδαία τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τα Δακρυσμένα Μάτια, και για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί πραγματικά η μουσική του Μίκη έχει φτάσει στα πέρατα της γης όπως ξέρουμε,

βάλει στο YouTube να γράψει τα κρυμμένα μάτια Ιμαλάια και εκεί θα ακούσει το τραγούδι αυτό να παίζεται από ένα συγκρότημα στα Ιμαλάια πάνω. Είναι ένα συγκρότημα από Ισραηλινούς που όμως παίζουν τη μουσική, τα δακρυσμένα μάτια, πάνω στα Ιμαλάια, στην κορυφή του κόσμου. Τα δακρυσμένα μάτια εδώ θα το ακούσουμε στην εκτέλεση από την Σούλα Μπεμπίλη.

και από τα δακρυσμένα μάτια θα περάσουμε σε ένα τραγούδι στα πράσινα μάτια, σε ένα τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού. Μάλλον το τραγούδι ο Παντελής Θαλασσινός, βέβαια έγραψε και τη μουσική, η στίχνη του Θοδωρή Γκόνη. Πράσινα μάτια, μάτια πάντα και παντού, στα τραπέζια, στα κρεβάτια, στην ψυχή, στο νου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για το Καραϊσκάκης. Ενσωματώθηκαν οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Στην Αθήνα επιστρέφει σήμερα και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική. Η ΑΕΚ μπαίνει σε εβδομάδα επιστροφή στην κανονικότητα. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει με ανυπομονησία όλους τους παίκτες του να μαζευτούν στα Σπάτα εν ώψη όφη. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ώστε να τα πει και σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες όπως ο Λορέντζο Σιπιόνι, κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Την αυλαία των επιστροφών για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ άνοιξε ο Σίμον Μπάντζα. Ο Αφρικανός επιθετικός έγινε ο πρώτος που ενσωματώθηκε ξανά στο πρόγραμμα της ομάδας, παίρνοντας μάλιστα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά στο προπονητικό διπλό με τη δεύτερη ομάδα των Ασπρόμαυρων. Ολοκληρώνουν σήμερα οι παίκτες της Εθνικής και ο Ζίβκοβιτς.
3: Κόσμος στους 93.

Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Ακούτε από το Ράδιο Κόσμο στην εκπομπή στις γειτονίες του Φεγγαριού, στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών Δημήτρης Τσάουσης. Είπαμε σήμερα να αφιερώσουμε αυτό το δίαιρο στα τραγούδια που γράφει, που έγραψαν οι δημιουργοί για τα μάτια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα ένα από τα επίσης διαχρονικά, θα λέγα, τραγούδια. Να ακούσουμε το Μάτια Βουρκωμένα. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία Διπλοπενιές του 1966. Τους στίχους έγραψε φυσικά ο Νίκος Γκάτσος, η μουσική του Σταύρου Ξαρκάκου. Το τραγούδι αυτό ξέρουμε ότι το έχει τραγουδήσει και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αλλά εδώ θα το ακούσουμε στην εκτέλεση από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη Βίκη Μουσχολιού σε ένα ντουέτο.

Και από τον Γρηγόρη Πυθικότσι πάμε τώρα σε ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου, θα μας το τραγουδήσει στίχους και μουσική του Άκη Πάνου, η Μαρινέλα.

Κοίταμε στα μάτια λοιπόν, έγραψε ο Άκης Πάνου. Κοίταμε στα μάτια όμως, έγραψε και ο Μίκης Θοδωράκης, από τον δίσκο Ασίκη Κουπουλάκη. Σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, έγραψε τον ίδιο ακριβώς τίτλο το τραγούδι, «Κοίταμε στα μάτια». Ξέρουμε ότι στο Ασίκη Κουπουλάκη το τραγούδι σου Βασίλης Λέκας. Εδώ θα το ακούσουμε σε μια πραγματικά έτσι όμορφη εκτέλεση που έκανε ο αδικοχαμένος ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Κοίταμε στα μάτια».

Και από τον Γιώργο Μαζονάκη περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι πολύ παλιό επίσης, ένα τραγούδι του 1939. Ο τίτλος είναι «Τα δικά σου τα μάτια». Πρωτοακούστηκε στην επιθεώρηση Βιολέτα από την τραγουδίστρια της Νίκης, την Σοφία Δέμπο. Η μουσική έγραψε ο Κώστας Γιαννίδης. Είναι ένα υπέροχο πραγματικά βαλσάκι που θα το ακούσουμε τώρα εδώ σε μια νεότερη εκτέλεση από την Μαργαρίτα Ζορμπαλά. «Τα δικά σου τα μάτια».

περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πουλόπουλο και βέβαια από τους μάστορες της μουσικής, τον Μίμη Πλέσσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Πουλόπουλο στο τραγούδι «Όλα δικά σου μάτια μου».

Είδαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Περνάμε τώρα σε ένα εξαιρετικό διαχρονικό παραδοσιακό τραγούδι, το «Μαύρα μου μάτια», που θα το ακούσουμε από τις υπέροχες φωνές της Κρήτης, του Βασίλη Σκουλά και του Μανώλη Λιταρίδη.

μάτια σου, πράσινα να είναι η μαυγιά, όνειρο και αποθυμιά, μας τραγουδά τώρα η Χριστιάνα, σε στίχους της Δάφνης Ζούνη και μουσική του Τάκη Καρνάτσου.

φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και να πούμε ότι από το Ράδιο Κόσμο, τον Δημήτρη Τσαούση, που επιμελήθηκε και παρουσίασε και τη σημερινή εκπομπή, καλό βράδυ σε όλους σας.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μήπως το παιδί σου διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Centers Παυλίδης Method Σερών. Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνές καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση, την προσοχή, τα προβλήματα λόγου ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Dyslexia Centers, Παυλίδης Method Σερών. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 2321 068 996 για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παθαίνω ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
2: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
3: Μετά, πρώτα τα υλικά.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
3: Τιμές θαύμα για όλους.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: Ωρε, Σούζα!
1: Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
0: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
0: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπέλο μου και φεύγω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σπυρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νέα Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Κόσμος στους 93.

λόκοτα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει.

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: θες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι τη σερή μου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Έτσι είναι. Κουράστηκα να σε ψάχνω σε τούτες τις πόλεις που δεν τελειώνουν.

Έτσι είναι. Λησμόνησα το σχήμα. Το σχήμα της σκιάς σου πάνω στην άσφαλτο.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: για ζήσει όλη την ψευτιά. Θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή, συναγερμός! Έρχεται η μισκακουρά.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Παγιδευτήκαμε σε αυτή την ερημιά.

μαζευτήκαμε σαν τέλειωτο κενό. Σαν άτροπες και υποσχέσεις.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

Η Γιωργούλα ήταν μικροπαντρεμένη με ένα μωρό στην αγκαλιά. Ερωτευμένη με τον άντρα της, εκείνα τα δύσκολα χρόνια της ανέχειας και της έλλειψης εργασίας στο μικρό νησί. Εκείνος, ο Δημήτρης, δούλευε όπου έβρισκε, από εδώ και από εκεί. Όμως ο Κακομοίρης δεν τα βγάζε πέρα. Είχε και μια μάνα και μικρότερα αδέρφια να θρέψει. Και ο πατέρας έλειπε κάπου στην Αμερική χωρίς να δίνει σημεία ζωής.

Έτσι, ο καλός μας Δημήτρης αποφάσισε να φύγει κι αυτός να βρει το γονιό του, για να δούνε μαζί τι θα κάνουν με τα προβλήματα της οικογένειας. Υπήρχε όμως και ένα ψυχοπαίδι από το διπλανό χωριό, που μόλις είχε βγει από την εφηβεία, ο Γιώργης. Πάντα χαρούμενος, κυμπάρης, δυνατός και ακάματος. Κάθε μέρα έτρεχε στα χωράφια. Φύλαγε μην και κλέψουνε τα σταφύλια, τα σίκα και ό,τι άλλο είχε το κτήμα. Κάθε μέρα η ίδια δουλειά μες στον ήλιο, με το μαντίλι στο λαιμό του να μαζεύει τον υδρότα. Και ο καιρός να περνάει. Ο Δημήτρης, ο άντρας της Γιωργούλας, είναι πια στην Αμερική. Βρήκε τον πατέρα του και στήσανε μια δουλειά μαζί. Εστιατόριο άνοιξαν. Τι άλλο. Και οι δουλειές πηγαίνανε καλά. Έστελνε τα γράμματα στη Γιωργούλα και στη μάνα του μαζί με δολάρια για να προκόψει η φαμίλια και στην Ικαρία. Ένα γιο άφησε πίσω του. Δεν ήταν και λίγο. Πίσω στην Ικαρία δεν περνούσε βράδυ που η πεθερά να μην ακούσει την ύφη της να κλαίει. Η πίκρα και το φαρμάκι για την έλλειψη του άντρα της κάθε μέρα ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό της. Μάτια η πεθερά προσπαθούσε να την παρηγορήσει, μια που και η ίδια καταλάβαινε τι περνούσε η νύφη της. Μια μέρα της λέει: «Κόρη μου, δεν πας εκείνα τα μπέλια να δεις τι γίνεται με τα σταφύλια και να πάρεις και λίγο τον αέρα σου, μαθέ? Μη σε νοιάζει, εγώ θα έχω το μικρό». Έτσι η Γιωργούλα ξεκίνησε να πάει στα μπέλια. Ζέστη και πολύ περπάτημα. Καμιά φορά έφτασε. Έκατσε, κοίταει από εδώ, κοίταει από εκεί. Σκεφτότανε. Τι στο καλό με έστειλε εδώ να? Ούτε στα φύλλα ούτε τίποτα. Και άμα είχε και κανένα, το φάνη ποντική. Κι έτσι έκατσε πάνω σε μια πέτρα να ξεκουραστεί λίγο, να πιει λίγο νερό από το παγούρι της, πριν ξεκινήσει για το χωριό της. Ξαφνικά ακούει κάτι βήματα πίσω της και μια φωνή. «Ε, ήν τα κάνεις εδώ να μέσα στη ζέστη?» «Α, με στείλει πεθερά μου να νιωρέψω τα μπέλια. Μπα και έχουν κανένα σταφύλι. Αλλά ούτε σταφύλι ούτε τίποτα. Εσύ ποιος είσαι και πού βρέθηκες εδώ να πέρα?» «Α», της λέει ο Γιώργης, «με στέλνει κάθε μέρα ο κύρις μου. Μην τυχόν και κλέψουν τα σταφύλια και τα σίκα. Όμως έλα να σου κόψω μερικά να τα πας στο σπίτι». Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια ιστορία έρωτα, αγάπης και τρελού πάθους. Εκεί, μέσα στα κλίματα και τις σικές. Καρπιζανούλα μαθε. Γιάντα να μην καρπίσει και η Γιωργούλα. Έτσι ετοίμαζε μια καινούργια ζωή στα σπλάχνα της. Η πεθερά της βέβαια το κατάλαβε πρώτη και καλύτερη. Αλλά το κατάλαβε και το χωριό. Άρχισαν οι καλοθελητές την αλληλογραφία με την Αμερική. Δεν περνάει πολύς καιρός και μια μέρα η πεθερά της λαβαίνει ένα γράμμα από το γιο της, τον Δημήτρη, που της έλεγε όσα του πρόφτασαν. Και της έγραψε ότι δεν μπορεί να ταΐζει μια γυναίκα σαν κι αυτή και να τη διώξει αυτό σπίτι. Η μάνα λέει στην ύφη: «Κόρη μου, θα μείνεις μες στο σπίτι σαν να γεννήσεις. Μετά θα δώσουμε το παιδί στην τάδε οικογένεια να το θρέψουν έτσι που πρέπει. Και μη σε νοιάζει για τον Δημήτρη. Θα τον κουλαντρήσω εγώ». Και έτσι ακριβώς έγινε. Η πεθερά μάνα έγραψε στο γιο της: «Αυτά που μου πες, γιέ μου, είναι ούλα ψέματα. Ο κόσμος είναι κακός και ζηλεύει τις φαμίλιες που προκόβουνε. Και δεν μου λες, ποιον πιστεύεις εσύ, εμένα ή αυτούς?» Και το ζήτημα τελείωσε εκεί. Το παιδί γεννήθηκε, ο καιρός κύλησε και η Γιωργούλα συνέχισε να ζει, βλέποντας το Γιώργη της μέχρι που μπορούσε. Ο άντρας της δεν γύρισε ποτέ πίσω στην Ικαρία. Και ο Γιώργης κάποια στιγμή, πολύ αργότερα, παντρεύτηκε κάποια άλλη κοπέλα από το χωριό.

ξεχασμένο τσιγάρο στα χείλη. Σβήνει η πόλη, αργά σκοτεινιάζει, νύχτα σαν ψέμα της 1ης Απριλίου. Σιωπές που έχουν ματώσει αγιάζει, της ταξιδεύει με άσπρο κοχύλι, τους δίνει όνειρο και τη σκεπάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Ένα φιλί χωρίς παραλήπτη, μονάχο πουλί τριγυρνάει στο χαλάζι, ένα χέρι τραβάει το σύρτη. Κάποια πόρτας που σε ρήμο βγάζει, η δόση κάνει πουτάνα το χρήστη, ο αγγελός του απόψε νιστάζει. Τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα

0: μάτια σου εδώ στα σκοτεινά. Ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.

τις καλαμιές και τα λιβάδια. Μα ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.

Άλλο σκέφτομαι το χτες. Έλα δίπλα μου εδώ, δώσ' μου κάτι. Να σ' αρνηθώ και να μπορέσω να αισθανθώ ξανά κενό.

Η Σταματούλα της Στέλλας Κυριακού. Φτερωτός άγγελος του έρωτα θα ντυθώ απόψε. Αυτός καρφίστηκε το πετούμενο και χωρίς καθυστέρηση εφάρμοσε τα φτερά του ανοίγοντάς τα διάπλατα στο σχήμα της καρδιάς και βρέθηκε μονομιά στον αέρα. Με τα αιχμηρά του βέλη παραμάσχαλα προσγειώθηκε στα κεραμίδια της Σταματούλας στην αρέθουσα Ικαρίας ετών 92. Πρώην όμορφης κόρης με γαλανά μάτια και μιας πολύ πολύ μακριάς και λεπτής κοτσίδας που άλλη δεν είχε ματαδεί. Αφού κατέλαβε περίοπτη θέση στην οροφή του σπιτιού, από μία μικρή σχημή βρήκε τη γιαγιούλα να κλαίει ανκούρκουδα στα σκαλοπατάκια της κάμαρας. Η Σταματούλα στράβωσε το στόμα της. Σχεδόν ένα κολακευτικό μηδίαμα φώτισε το γερασμένο πρόσωπό της. Έκλεισε τα θολά πλέον γαλανά μάτια της και έγειρε στο πλάι, ακουμπώντας το μαγουλό της στο δροσερό πέτρινο τοίχο στα γκρέμια της έρημης κάμαρας. Σχεδόν τυφλή, τελείως άπορη, ψυχάλες ευτυχίες κλούσαν στο πρόσωπό της καθώς θάλαζαν πάνω στο φθαρμένο βαμβακερό νυχτικό που φορούσε. Μετρούσε μισό αιώνα αναμονής από το τελευταίο αντάμωμα. Καλοκαίρι ήταν ιθαρό. Οι κουρτίνες άλευαν παλά πέρα δόθε από τη δροσερή αυγουστιάτικη βραδιά, όπως τότε που ενώθηκαν τα σώματα και οι όρκοι τους. Κάπου μακριά στο βάθος αφού γκραζόταν τον ήχο μονοκινητήριου αεροπλάνου. Άρτη σύντομα, σε ένα χρόνο το περισσότερο. Η Σταματούλα ήταν η μεγαλύτερη θυγατέρα υπερπολίτεκνης οικογένειας. Εκείνα τα χρόνια οι οικογένειες είχαν πολλά μέλη. Πεντάμορφη, ξανθιά, γαλανομάτα καθώς ήταν, ο πατέρας της την προόριζε για τον καλύτερο γαμπρό της αρέθουσας. Έτσι τη γαλούχησαν, για τον καλύτερο και τον ικανότερο. Χρόνο στο χρόνο, μεγαλοκοπέλα πλέον, όλα την πείραζαν. Κανένας δεν της έκανε. Και λίγο πριν απαρνηθεί όλους τους γαμπρούς που της προξένευαν, γνώρισε εκείνον. Εκείνος είχε εμφανιστεί ξαφνικά και από το πουθενά στο μοναδικό καφενέ του χωριού. Ξένος ήταν, ξανθός, ελανομάτης και αεροπόρος. Η Σταματούλα τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα, το ίδιο και εκείνος. Δεν έχασαν χρόνο καθόλου. Ο Σταύρος γνωρίστηκε με το σώι της και χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουν, αραβωνιάστηκαν εσπευσμένα. Ο Σταύρος ήταν σπουδαίος πιλότος και άνοικε στη 335η Βασιλική Ελληνική Μοίρα Δίωξης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε αναλάβει πλήθος αποστολών αναχέτησης του εχθρού, μεταξύ των οποίων και την κατάρριψη δύο γερμανικών αεροσκαφών. Εξού και τα εσπευσμένα αραβωνιάσματα, λίγο πριν αναχωρήσει, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης. «Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, εσύ κι εγώ, άρτη σύντομα, σε ένα χρόνο το περισσότερο». Η Σταματούλα περίμενε καρτερικά την επιστροφή του Σταύρου. Ως ένδειξη πίστης και αγάπης, ορκίστηκε να μην κόψει τα μαλλιά της μέχρι να ξαναδεί το Σταύρο. Μέρα με τη μέρα, δάκρυ με το δάκρυ, πόντο με τον πόντο, τα χρόνια πέρασαν. Η Σταματούλα περίμενε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Όποτε άκουγε αεροπλάνο να πετάει πάνω από το χωριό, η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Παρατούσε ό,τι έκανε και έτρεχε να το δει, να το θαυμάσει. «Μάταια τα μάτια κλαίνε», της έλεγαν. Αύγουστος 1997. Η Σταματούλα έφυγε. Πήγε να βρει το λεβέντι της στο Σταύρο. «Είμαι σίγουρη ότι πετούνε μαζί στους εθέρες και αγαπιούνται ακόμη περισσότερο».